0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 90's. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Όχι, δεν κάνει νύστα. Δεν κάνει νύστα. Κάτσε μωρή πιο κει να χασμουριθώ. Μωρό μου, γιατί κλαίνε τα παιδιά? Και να σου πω και κάτι, αφού εγώ γκόμενα δεν έχω, παιδιά δεν έχω, που διάολο έχω ξυπνήσει και είσαι κι άσχημη. Φαντάσου πως θα γίνουν τα παιδιά σου.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε σύγω, θα έχει το γάλα ρε πω.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
5: Τηγανιτό, φραπουτσίνο.
6: Ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά ξεκινάει. Αλφα, σπάσιμο εφηβικής φωνής. Βήτα, με το χαλί. Το χαλί, κυρία. Να πάω τουαλέτα. Go. Ό,τι κέφι, ό,τι νύστα, ό,τι ενθουσιασμός και ενέργεια, πολύ ενέργεια. Αλλά δεν πειράζει, καθώς βρισκόμαστε στο μέσο της εβδομάδας. Έχει έρθει αυτό το Τετάρτη, το Monday, Tuesday, το Wednesday. Σιγά τη σειρά. Κάτσα και εγώ να το δω να πούμε. Ήταν αυτή η Κάθριν, η Ζέτα και η Jones, 3-1. Εντάξει, ωραίο ίντουνα. Αλλά τώρα αυτό το έχει φασούσει, να πούμε, ο Μάικλ Ντάγκλας. Ξέρω εγώ, είναι λίγο προβληματικό. Αυτός εντωμεταξύ, άσε που αυτή είναι ζαβή, να πούμε, είναι 30 χρόνια μαζί με τον παππού. Είδα τη σύνταξη τι κάνει, είδατε? Αυτός, ας πούμε, είχε ο άνθρωπος πρόβλημα. Είχε πάει εκεί πέρα στην Ελβετία σε κάτι κλινικές για να αποτοξινωθεί από το σεξ. Μα τώρα είναι, εμείς πάμε στις κλινικές να δούμε αν τους περισσεύει τίποτα, να μας δώσουν δηλαδή. Είναι αδικία αυτό το πράγμα. Τι να αποτοξινωθείς ρε αγόρινά μου? Αμ' έτσι είναι, ο κόσμος είναι άδικος. Πετάνε φαγητά. Πας ζητάς, να πούμε, προφυλακτικά και σου λένε δεν έχω, τα χρησιμοποίησα χθες. Τι τα χρησιμοποιείς? Και εμείς γιατί τα κρατάμε, να πούμε, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης? Με ευθύνουσα σειρά. Μην τύχει και σπάς κανένας διάλος στο ποδάρι του, χάσουμε την ημερομηνία, να πούμε, να το ξέρουμε από τα προφυλακτικά που έχουν λήξει. Ποια χρονιά έχουμε? Τι γεύση βγαίνουν οι καινούριες? Δηλαδή, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Τώρα θα μου πείτε, γιατί όλη αυτή η εισαγωγή? Τίποτα, για την Κάθριν, τη Ζέτα και την Τζόνη. Αφού θα στη φασώσει ο Μπαντέρα στο Ζωρό, τι θέρε καραγκιόζει? Αλλά τέλος πάντων, τι να πει κανείς για το Τετάρτη της Αλληνής? Εδώ είμαστε, σας καλημερίζουμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Και πιο πέρα σας καλημερίζουμε, αλλά εδώ είναι η καλημέρα η καλή. Οι άλλοι σταθμοί σας δεν την εννοούν την καλημέρα. Εμείς τη βγάζουμε από την ψυχή μας. Και η ψυχή μας έχει βγει από την έξοδο, λίγο πιο χαμηλά και μπροστά, που είναι το χερούλι που ελέγχει τη ροή. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Έχουμε δύο και σήμερα. Μετράμε αντίστροφα τις ημέρες για τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί την Παρασκευή έχουμε The Final Show. Είμαστε ήδη στις πρόβες για τα χορευτικά. Δήμων οι φιλοξενούμενες θα πεανίσουν. Είναι λίγο παράξενο το ρήμα βέβαια αυτό, γιατί στην αρχή, ειδικά τις δύο πρώτες εβδομάδες, δεν είχε φέρει κανείς το όργανό του, το μουσικό. Τώρα, με εξαίρεση ο απλός ήχος, ο να θεωρείται μουσική, είναι και αυτό. Αλλά όταν σε πλακώνουν, να πούμε, τα 74 μέλη της μπάντας στο μουσικό το όργανο, είναι λίγο παράξενο. Τέλος πάντων, περάστε, καθίστε εδώ. Τι ωραία που περνάμε. Είναι Τετάρτη, έχει νύστα. Γιατί έχει νύστα? Ρε μην νιστάζετε, είναι μεταδοτικό αυτό το πράγμα. Το μεταφέρετε στον παραγωγό της εκπομπής. Και τι, πώς θα κάνω κομμένη? Μάλλον φταίει που δεν έχουμε δοκιμάσει τους τρόπους με τους οποίους κινητροποιούμε το μυαλό και το κορμί μας καθημερινά, προκειμένου να ξυπνήσουμε και να μπορέσουμε, τέλος πάντων, να αντιμετωπίσουμε με κέφι και ενθουσιασμό το καινούριο 24ωρο. Πάμε να επακούσουμε στις μεταφορικές εσωτερικές φωνούλες, οι οποίες φωνάζουν καθημερινά μέσα στο κεφάλι μας. Σε πολλούς από εσάς είναι μια διακριτική μικρή φωνούλα, έντονη κιόλας, που λέει είσαι μαλθήν, είσαι μαλθήν. Δεν λέει για μένα, για σας λέει. Μην μεταφέρουμε τις ευθύνες από εδώ και από εκεί. Μία άλλη φωνούλα που μας καλεί να πεταχτούμε από το κρεβάτι σαν νίντζα. Ναι, ναι, ναι, και πως κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα κάνει φουπς, φουπς, φουπς, που λέγαμε λίγο πιο πριν για το μουσικό όργανο. Είναι αυτός ο χαρακτηριστικός ήχος από Ζήνα, Ηρακλή, Γαβριέλα, η όλα. Δεν μας νοιάζει τώρα, οι δύο κοντοστούπιδες να πάτε πιο πέρα. Και ο Ηρακλής να πάει πιο πέρα. Και αυτός να πούμε, εμείς τη Λούση Λόλες θέλουμε. Και τι θέλαμε πάρα πάρα πολλά χρόνια. Περιμέναμε να ξεβρακωθεί εκεί πέρα στη Ζήνα. Όλο έβαζε εκείνες τις μπότες στην αρχή, στο εισαγωγικό. Όχι, το θυμάμαι. Μέχρι το εισαγωγικό το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Πολλά από τα επεισόδια δεν τα θυμάμαι. Πάει να πει ότι είχα δουλίτσα όταν ξεκινούσε το επεισόδιο, ενώ στην εισαγωγή ήμουν απλά ακόμα στο φλερτ. Τέλος πάντων, αν δεν πιάσει τώρα η λογική του νίντζα, τότε πρέπει να δοκιμάσετε να πεταχτείτε από το κρεβάτι σαν ελαττήριο. Και μην αρχίσουμε τώρα πώς κάνει το ελαττήριο. Έλα, μια χρονιά το έχουμε μάθει. Το ελαττήριο κάνει πάντοτε τσανιανιανιανιανιανι. Και είναι αυτό το πράγμα που φθονούν οι μεσήλικες τους εφήβους, καθώς ο έφηβος πετάγεται πάνω σαν ελαττήριο όπου και να κοιμηθεί. Και στροματσάδα να τον εβάλεις κάτω να πούμε, πετάγεται πρωί-πρωί τσανιανιανιανιανι. Ωραία. Και πεταγόμαστε κι εμείς να πούμε κακεντρεχείς. Από την άλλη, μεσήλικες, κοιτάμε αυτά τα παράξενα, τα τσάνια νια νια νια. Και του λέμε, ωραία, να σου πω, ναι, μη χαίρεσαι, για πήγαινε τώρα που έχεις βήχα να κατουρίσεις. Να, και παίρνουμε την εκδίκησή μας. Αν δεν πιάσει τώρα ούτε ο νίντζα, ούτε το ελαττήριο, τσάνια νια νια νια, θα δοκιμάσουμε να κάνουμε μια βόλτα μέχρι τις καταθέσεις σας. Έλα, μωρή αρρώστια, καταθέσεις. Όχι, αυτό είναι το βιβλιάριο που έχετε φέρετε, το Τίγκα, είναι από την Τράπεζα Σπέρματος. Εν τω μεταξύ, πόσο κοστίζει αυτό το πράγμα? Στην ανάληψη σου κρατάει κάτι. Έχει το σύστημα Ηρακλής, αλλά λίγο βαμμένος. Δηλαδή, πόσο κάνει να πάω να καταθέσω εγώ, τι θα έχω λαμβάνει? Υπάρχουν ευχαριστίες στο ATM, δηλαδή σου λέει «Χα, μπράβο, μαλθήν». Δεν το ξέρω, γάμοτε, είμαι χομπίστας, έχω χαλάσει μια περιουσία, δηλαδή είναι πρόβλημα αυτό. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, τότε δοκιμάζουμε με το Γιωσιμίτσου των επιχειρημάτων. Εκείνο το επιχείρημα που καθημερινά μας συντροφεύει και δεν μας αφήνει πλέον να μείνουμε στο κρεβάτι. Καθώς συνειδητοποιούμε ότι η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα, αυτά όσα και να είναι τα πρώτα, είναι, τα χάσατε στο ταβάνι κάπου πρέπει να είναι. Είναι πρωί και κατουργέστε. Κατουργέστε, ρε. Ανελέητα κατουργέστε. Δεν μπορείτε να mind over body και ideas. Ακόμα και οι ισχυρότεροι γιόγκις, όταν αρχίσει και φύγει να πούμε το μήνυμα από την κίστη, πια νιρβάνα και αηδίες. Άσε που το έχουν μικρίνει, να πούμε, το έχουν κάνει μια σταλίτσα το παγωτάκι. Παιδιά, να παρακαλέσουμε τις παγωτοβιομηχανίες, μην τα μικραίνετε άλλο, please. Δεν είναι θέμα, βάλτε το να κοστίσει όσο θέλετε, δεν μας νοιάζει αυτό. Αλλά είναι λίγο παράξενο. Πάμε και παίρνουμε το παγωτό, να πούμε, ειδικά το ξυλάκι και τους πυράβλους. Πάμε να το λαχταριστά, να το γευθούμε και χαλουπ, μπαίνει όλο μέσα. Μας κοιτάνε στον δρόμο, δηλαδή έχει τύχει να τρώω ξυλάκι παγωτό και να δεχτώ τόσα χαμόγελα από μονόσβερκα βαμμένα αγόρια που μου χαμογελούσανε και ακροθυγώς με χαϊδεύανε, ενώ μου δίνανε το προφίλ τους στο Facebook, το τηλέφωνό τους, ραντεβού επίσης για αύριο στο ίδιο ψυγείο. Δηλαδή είναι λίγο προβληματικό, please, αφήστε το παλιό το μέγεθος, το καλό, το ωραίο. Εκείνο που πήγαινε και αγόραζε επί Πασόκ, πήγε και αγόραζε εκείνο τον πύραυλο, τον 4x4. Και αυτό το πράγμα ήταν, να πούμε, σαν αγκονάρι. Πλήρωνε και τον πύραυλο και τα τέλη κυκλοφορία. Τα πλήρωνε όλα, αλλά δεν σε ένοιαζε. Είχε τα λεφτά από τα κάλαντα, μπορούσε να αγοράσει τον ψιλικατζή. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το 29 ευρώ που έχει βρεθεί με στη μούρη μας. πάει σιγά σιγά, παιδιά. Τον εφάγαμε και τον Ιούλιο. Νομίζω έχει μείνει ακόμα μία μέρα για τους λίγους οι οποίοι δεν έχουν γευθεί Ιούνιο. Α, όχι, είναι δύο μέρες. Εντάξει τώρα. Οι περισσότεροι από εσάς, όσο και να σφιχτείτε, όσο και να διστάσετε και τα λοιπά, τον έχετε φάει τον Ιούλιο. Υπάρχει βεβαιότητα ημερολογιακή? Τι, εγώ δεν κάνω τέτοια? Τι, δεν είμαι εγώ για πειραματισμούς και αυτά? Άστο, αφού το λέει το ημερολόγιο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το παράξενο. Το 29-7 σας θυμίζω πως ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Αυτά που κάνουν δαχτυρδί στην καλλιτεχνική μας ματοδοξία. Λοιπόν, για να δούμε από γλυκάκια τι φάση, τι λέει. Έλα, ναι, ανοίγω το εορτολόγιο και Καλίνικος και Καλλινίκη. Συγγνώμη, ποιος ξέρει από εσάς έναν Καλίνικο ή Καλλινίκη? Στατιστικά και να ξέρετε κάποιον, 10 είναι όλοι. Οι τρεις να είναι καβουροχέριδες. Μείνατε με 5 περιπτώσεις να κάποιον σας κεράσει. Από αυτούς οι καναδιό δεν έχουν λεφτά για γλυκά. Μείναμε με, να βάλουμε την καλή περίπτωση, με 3 Καλλίνικους και Καλλινίκες. Μπορεί να είναι ένα και το αυτό, δεν μας νοιάζει, δεν κρίνουμε. Εδώ εγώ με λένε Αλέξανδρο να πούμε και έχω συστηθεί Σούζη. Τώρα για το ίδιο όνομα δεν κάνουμε έτσι. Από αυτούς ένας από τους τρεις θα φέρει ταρτάκια. Ο οποίος είναι ο πιο συχαμένος από όλους να πούμε. Άρα έχουν μείνει δύο. Άντε πες ο ένας να είναι λόγω του δημογραφικού, να είναι καμιά 90 χρονών, να μην θυμάται καν τι είναι γιορτή. Πάει του λες χρόνια πολλά παππούχια, σου λέει ναι καλό Πάσχα. Έχετε μείνει με ένα που είναι το κρατούμενο και δεν είναι καν δικό σας, δεν θα περάσετε ωραία. Ο Άγιος Καλλίνικος που έβλεπα εδώ πέρα τι έκανε και έγινε Άγιος, είναι λίγο παράξενη ιστορία. Όχι όσον αφορά τόσο πολύ στον ίδιο τον Άγιο, αλλά στο πώς αντιμετωπίσαν οι υπόλοιποι. Γιατί αυτός ήταν εκεί πέρα στη Μικρά Ασία και σε μικρή ηλικία έγινε χριστιανός. Παιδιά είναι, δεν ξέρουν. Τέλος πάντων. Και μετά μεγάλωσε και σου λέει τι θα γίνω. Ξεκίνησε να γίνει influencer και τέτοια. Δεν έπιανε, δεν είχε καλές μπάρες εκεί το σήμα. Δεν είχαν και ίντερνετ, αλλά εντάξει, δευτερεύον αυτό. Και ξεκίνησε να γίνει Απόστολος. Πήγε λοιπόν εκεί πέρα, περίπου εκεί που είναι η Άγκυρα της Τουρκίας. Ενώ εμείς είμαστε από εδώ με το Φινιστρίνι μας. Σε συγκεκριμένο οργανικό σημείο, τέλος πάντων. Και ήταν ένας ντόπιος προύχοντας εκεί πέρα που τον λέγανε Σακέρδο. Με ωμέγα. Δηλαδή αυτό τώρα η Σακέρδο είναι σαν την κυρία Γιώργιανα, ο Γιώργος σου που πάει. Δηλαδή πού σε μωρή Σακέρδο. Τέλος πάντων, αυτός ο Σακέρδος να πούμε σου λέει δεν γίνεται με αυτόν. Είχε μπροστά έναν άλλο που έλεγε εγώ κατεβάζω παλιές μπανιάρες, παλιές θερμοσύφωνες. Πήγαινε και ο άλλος από πίσω να πούμε εγώ να σας πω που θα πάτε στον παράδεισο και κάτι τέτοια. Του είχαν σπάσει τα νεύρα και κατέβηκε κάτω και διέταξε τη σύλληψή του και του λέει να σου πω κάτι, θα περνάς κάθε πρωί στο μουγκό την ντουντούκα από μέσα σου. Του λέει δεν γίνεται να κηρύσω το λόγο του Θεού και του λέει ο Σακέρδος θα σε υποβάλω σε φρικτά βασανιστήρια όπως ξυλοδαρμό με βούνευρο. Έλα μωρή αρρώστια βούνευρο. Είναι βίτσα αυτό, είναι βούρδουλας. Και ξεσμό του σώματος με σιδερένα νύχια. Αυτό που πάτε και κάνετε εσείς τώρα στα σπα να πούμε και σας τρώνε τα ψάρια, την ποδαρίλα και κάτι τέτοια, τότε παλιά το είχαν για βασανιστήριο. Τέλος πάντων, και ο άλλος τίποτα εκεί πέρα με την ντουντούκα να πούμε το λόγο του Θεού και του λέει κοίτα να δεις, θα σε βάλω εγώ να περπατήσεις τώρα με σιδερένια παπούτσια. Με κάτι καρφιά, του βάλε κάτι παράξενα παπούτσια και κάτι τέτοια, καθόλου ανατομικά. Στο δρόμο που πηγαίνανε, αληθινές ιστορίες τώρα όλα αυτές, είχε και τους βασανιστές από πίσω, οι οποίοι ήταν με το βούνευρο να πούμε, δεν ξέρανε και πού να το βάλουν ή είχαν δοκιμάσει μεταξύ τους, τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή αυτοί διψάσανε και κάνει ένα θαύμα, παιδιά, ο Άγιος. Και αντί να κάνει ένα θαύμα να βγει από τις σατανικές παντόφλες που του είχαν φορέσει, κάνει ένα θαύμα και παπ! Από μία πέτρα βγαίνει νερό. Έστειβε την πέτρα ο Άγιος. Και παιδιά παθαίνουν οι άλλοι κοκομπλόκο να πούμε, σου λένε Άγιε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήπιανε το νερό της πέτρας. Πάλι καλά από γενική αντικειμενική, είναι πολύ καλύτερο από το πουλιού το γάλα. Αλλά τέλος πάντων και χαρήκανε πάρα πολύ, γίνανε φίλοι με τον Άγιο κτλ. Αλλά όταν φτάσανε να πούμε στον προορισμό, εντάξει, λέει φίλοι γίναμε και τα λοιπά, μην το παραχέμφι. Και τον πέταξαν μέσα σε ένα θάμνο που έκαιγε. Σου λέει κοίτα εδώ πετραδάκια έχει, άμα θες κάνε ένα δεύτερο θαύμα να σβήσει. Αλλά δεν έπιασε το θαύμα και τέλος πάντων αυτή είναι η ιστορία, είναι πάρα πολύ ωραία. Ξέρω και μία άλλη που είναι κάτι, ένας εξωγήινος πολιτισμός που είναι τεχνολογικά έτσι προηγμένος και γίνονται όλοι νταλίκες. Θα έρθουν εδώ στην... Θα τους ξεσκίσουμε στα κτίο, παιδιά, αν έρθει ο Optimus εδώ πέρα, να ξέρετε θα ξαναφύγουνε, δεν μπορούμε να έχουμε Transformers. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα. Να, το 904 μετά Χριστόν, ένας ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατές, οι οποίοι ήταν κάτω από τις διαταγές του χριστιανού Λέοντα του Τριπολίτη, δηλαδή ο Διπολίτης και ο Μονοπολίτης, κάτι άλλες δουλίτσες θα είχανε. Θα αγκυροβολήσει έξω από τη Θεσσαλονίκη, θα κάνει εκεί την πολιορκία του, και επειδή ο Λέοντας ήταν καλός χριστιανός και τα λοιπά, 30.000 κάτοικοι θα εχμαλωτιστούν και θα πολιθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής, που πηγαίνανε οι χριστιανοί να πάρουν ένα δούλο. Πού να πάω ο χριστιανός, το ίδιο πράγμα. Το 2014 μια άλλη όμορφη χριστιανική πράξη, ο Βασίλειος ο Β' ο Βουλγαροκτόνος. Τώρα ερχόντουσαν, είναι σαν τον εντομοκτόνο, εντομοκτόνο δεν είχανε. Και ο στρατηγός του που ήταν ο Νικηφόρος Ξηφίας, μη τόγκας, όπα ο στρατηγός, ναι κύριε Ξηφία, ναι. Θα συντρίψουν τον τσάρο των Βουλγάρων, τον Σαμουήλ, όχι Μουήλ ακριβώς, και επειδή ήταν καλοί χριστιανοί, πιάνουν 15.000 εχμαλώτους. Και λένε παιδιά, εντάξει, καλού κακού, τι να κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους, και λένε... Να τους αφήσουμε ελεύθερους όπως λέει το δόγμα μας, η αγάπη προς τον πλησίον μας κτλ. Και τελικά τους τυφλώσανε όλους και ανά 100 αφήσανε έναν μονόφθαλμο για να ξέρει πού θα τους γυρίσει. Και είναι πάρα πολύ ωραίες οι ιστορίες αυτές, πολύ όμορφες. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα. Να, θα πεθάνει το 1890 ο φίλος μας ο Vincent Van Gogh. Έλα μωρή αρρώστια Vincent να πούμε. Ο ζωγράφος, ο φίλος μας, ο Ολλανδός, ο οποίος πέθανε φτωχός με ένα αυτί. Ποιος ξέρει, να μου θα είχα μια γκόμενα, δεν του είχε πρίξει το άντρο. Άμα συνηθίζεις και κοιμάσαι και μονόπαντα, δεν, οι δεσμευμένοι φίλοι που είστε πολύ καιρό μαζί με τη σύντροφό σας με καταλαβαίνετε, δεν αλλάζει το κουσούρι να γυρνάς και απ' την άλλη. Και έτσι το ένα δεν δουλεύει καλά. Τέλος πάντων τον συμπαθούμε. Τον Vincent ήταν έτσι ιδιαίτερος. Και το 2004 θα πεθάνει η φίλη μας η Ρένα Ευλαχοπούλου, η οποία εξίσου ήταν μια καταπληκτική έτσι μορφή. Είχε ένα πράγμα παιδιά, η Βλαχοπούλου, από ό,τι το έχω δει σε μια ταινία, ήταν παλαβά ανοιχτό χέρι. Άμα πήγαινε, ξέρω εγώ, που πηγαίναν διάφοροι και τη λέγανε κυρία Ρένα, έχουμε αυτό το πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα. Ήταν ανοιχτό χέρι, έδινε από εδώ και από εκεί, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και από την άλλη ήταν τσίπισσα στα δικά τη. Ένα παράξενο πράγμα. Από εδώ γκρίζα, από εδώ loving care. Αλλά τη συμπαθούμε ιδιαίτερα. Αυτή είναι η ταυτότητα πάνω κάτω και πέρα δόθε τη σημερινή ημέρα. Και πάμε να δούμε τι έχει γίνει στο δικό σα το πρωινό. Στη δική σας την Τετάρτη, θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ. Θα σας έδινα και το mail μου, αλλά το έχετε γεμίσει να πούμε με ανώνυμα emails. Και κάθε φορά για να το διαβάσω να πούμε πρέπει να πάω να αλλάζω βαφή μαλλιών. Εν τω μεταξύ δεν έχω και μαλλιά. Παίρνω τις βαφές και με κοιτάνε τρίχες από τα πόδια και μου χαμογελάνε. Αλήθειες αυτοί μεγάλες. Να, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, φίλος τώρα, ο κύριος έχει τη σύνταξη και αναγκαστικά. Μου λέει καλημέρα μου Σάτη Λατρία Αλέξανδρε Πέτρακα, θέλω να καταγγείλω, λέει, και να καταδικάσω το παρακάτω πιάτο που στην το ξέραμε Κωνσταντίνε, τώρα βρήκες να κάνεις το coming out σου, τώρα 8:25, το οποίο στην προνομιακή τιμή των 16 ευρώ πρόσφερε καρότα στον ξυλόφουρνο, γαλοτήρι και χώμα χαρουπιού. Συγγνώμη, τι... Ρε Κωνσταντίνε, πού πας και τρως, παιδιά, του έχουν φέρει ένα πράγμα το οποίο έχει... Όντως είναι αυτό που περιγράφει. ειδικά τα καρότα είναι, πώς να σας το πω τώρα, λίγο καταράκτη να έχεις, ο Κωνσταντίνος έχει πολύ, αλλά λίγο να έχεις, το βλέπεις σαν σαφαλός είναι, σαν πώς λέμε θα βγάλω έξω την ξερή μου. Είναι τόσο ξεροψημένο, είναι ακριβώς το ίδιο. Και αυτό το πράγμα εσύ το πλήρωσες τώρα. Βλέπω έχει και ψωμάκι από χαρούπι, να ξέρεις εμένα το χαρούπι μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Σε όλες τις εκφάνσεις ονομάζεται και ξυλοκέρατο. Και επειδή ξύλο δεν έχω φάει αλλά κέρατο, το καταλαβαίνεις, αισθάνομαι. Ξύλο δεν έχω φάει αλλά κέρατο, το καταλαβαίνεις,

μάθημα. Τρεις φραπουτσίνοι μείνανε πολύ αγαπημένοι και πέρασε ένας κυνηγός και σκότωσε τον Ένι. Δεν βγαίνουμε καταληξία, γαμώτο. Και μετά θα τον επίνουμε μόνοι μας. Κάποια στιγμή, Κώστα μου, αυτά της πολύ οικειότητας τα έχεις δει, ας πούμε. Είναι λίγο παράξενο. Εντάξει, ωραίο είναι που συναντιόμαστε ραδιοφωνικά κάθε μέρα. Αλλά υπερβολική οικειότητα είναι αυτό που το ζευγάρι να έρχεται στην αρχή και λέει: αχ, μωρό μου, να ανοίξουμε λίγο το παράθυρο, να μπει η μυρωδιά της άνοιξης. Νοέμβρης είναι, μωρή, έχει κάνει το πριτσάκι της η κοπέλα. Ενώ μετά από πολύ πολύ καιρό έρχεται και σου λέει: αχ, μωρό μου, ναι, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Κοίτα. Καινούριο άρωμα. Εντάξει, ωραία είναι η οικειότητα, αλλά μην το παρακάνουμε. Να και η Μαρίτα που λέει: καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, εμένα λέει. Είναι τυφλή, αλλά δεν πειράζει, κομπλιμέντο. Μα πες τα, λέει, δεν είναι η ιδέα μου, λέει, ότι τα έχουν μικρύνει και είναι όλα μια μπουκιά πλέον. Μαρίτα μου, δεν ξέρω αν έχουμε την ίδια συζήτηση. Αναπόξω έχει και τραγανή επικάλυψη σοκολάτας. Μάλλον δεν έχουμε την ίδια συζήτηση ή έχεις βρει τους καραμελοτσούτσου και είναι μια... Ποιος τα γράφει αυτά, ρε? Τι... Άλλο πράγμα, λέει η κοπέλα, μια σταλίτσα τα έχουν κάνει. Βέβαια θα μου πεις ότι μπορεί να γράψουν με μεγάλα γράμματα απόξω το παγωτό. Το παγωτό διαθέτει καταπληκτική τεχνική. Μπορεί να φταίει και η δικιά σου η λαχτάρα. Δηλαδή να το βλέπεις και αντί να πεις θα το φάω λίγο στην άκρη πιπιλώντας το, να πας με τα δοντάκια όλο μαζί, όλο το ξυλάκι. Και ενώ δεν έχουν μικρύνει τα ξυλάκια, θυμόσαστε τα παλιά παγωτά, είχαν το μέγεθος το ξυλάκι από το ίδιο ξυλάκι που έχουν οι οριλά. Δηλαδή έχουμε μέτρο σύγκρισης. Να, αυτό είναι 20 πόντους. Τώρα άλλοι έχουμε κρατήσει τα ξυλάκια τους οριλά, άλλοι έχουμε μια συγκεκριμένη αίσθηση του που βρίσκονται οι αμυγδαλές μας, αλλά τέλος πάντων τη δουλίτσα την κάνουμε. Να, και η Ιωάννα λέει: καλημέρα, ψηλό μου, σαν το ερωτικό αγόρι. Πετάχτηκα σαν ελαττήριο. Μη, γιατί αν και έχω τηλεργασία και θα μπορούσα να μείνω για λίγο ακόμα στο κρεβάτι, μα γιατί δεν έμενες λίγο ακόμα. Και να σηκωθώ με την ησυχία μου, έπρεπε να σηκωθώ νωρίς, γιατί περιμένω το συντηρητή του ασανσέρ. Too sexy for my love. Θα έρθει ο κατίνος, man. Και σηκώθηκες νωρίς εσύ να κάνεις το μπάνιο σου, να φορέσεις τα baby doll σου και κάτι τέτοια, για να έρθει ο άλλος να σας δείξει πού πατάμε το κουμπί. I'm too sexy for my love. Και εσύ, συγγνώμη, τι, κάθε φορά που έρχεται το άλλο να συντηρήσει, είσαι διαχειρίστρια? Διαχειρίζεσαι το χρόνο του συντηρητή? Παιδιά, άγιο είχαμε, να πούμε. Δηλαδή, εγώ πάω μόνιμα από τις σκάλες. Να και η Νάντια που λέει: καλημέρα, μόνα δικαία. Αλέξανδρε Πέτρακα, τεταρτίτσα σήμερα, πάει εβδομαδίτσα. Υπάρχει χαρίτσα και μια μελαγχολίτσα. Αχ, κοίτα να δεις αυτό το πράγμα. Δεν, ναι, παρομοιαστικά το λες και γκλίτσα. Αλλά ήτανε του συντηρητή. Το έχει στείλει πρώτο για δε χώρα και μαζί στα εργαλεία του. Σε λίγο θα έρθει και ο ίδιος. Ποιος θα μας λέει, τα ιστορικά γεγονότα της ημέρας. Ποιος θα μας λέει για τις γιορτές. Εσείς να τα βλέπετε αυτά, να πούμε. Που αναγκαστικά θα με εκτιμήσετε μετά το θάνατό μου. Δηλαδή είναι άσχημο αυτό το πράγμα. Λύσαξες, λέει, με τα ταρτάκια. Είναι μια χαρά γλυκάκια. Της ανάγκης, Νάντια μου. Της ανάγκης και κάτι άλλες. Εντάξει, συμπαθητική κοπέλα. Δεν υπάρχει άντρας να έχει αυτό το επιχείρημα. Δεν είναι εγγενές αυτό. Είναι της ανάγκης. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να γαμθεί. Συμπαθητική κοπέλα. Είναι αυτό και... Την ποστάρεις μετά, να πούμε, στο Facebook από την πρώτη σας έξοδο και έχεις χιλιάδες likes. Έχουν μπει οι σαύρες από τον Αμαζόνιο να πούνε ότι δεν είναι μωρή. Εσύ μπορείς να περάσεις περπατώντας τον Αμαζόνιο απέναντι. Να και η Αρχοντούλα που λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε. 1, 2, 3, 4, 5, παιδιά. Η Αρχοντούλα έχει τα θαυμαστικά σε προσφορά. Άργησα σήμερα. Μόλις έφτασα στη δουλειά. Τρέχουμε τώρα. Η Αρχοντούλα, τι λες τώρα, 8.30. Εσύ μεγαλωμένη επειδή του παλιού, του Πασόκ, του κανονικού με το παλιό το αφημί. 8.30 ώρα αποφασίζαμε αν θέλουμε σήμερα να πάμε στη δουλειά ή όχι. Δηλαδή αυτό ήταν, και εσύ έχεις φτάσει ήδη. Και τι, μπαίνετε μέσα στο γραφείο και αρχίζετε και τρέχετε πέρα δόθε. Τι δουλειά είναι αυτή? Άσε με, πρέπει να πάω στο γραφείο. Τι έχετε? Σήμερα κάνουμε τα χάμστερ.

παίζετε κάποια παιχνιδάκια, το τρέχει, τρέχει, σε κυνηγάω. Αν σε πιάσω, ho, ho, ho, αν δεν με βρει, θα είμαι στο κηλικείο. Δεν μπορώ, έτσι χωρίς να σε κυνηγάει κανένας. Πας μέσα, ας πούμε, φοράς το αθλητικό σου. Σαν τους πράκτορες του FBI, όχι του ελληνικού. Η ελληνική, το ελληνικό, ας πούμε, του ελληνικού του FBI, από πάνω λογικά θα έχει φουσκαλίτσες, θα περιμένουν να τον πιείς, να τον γυρίσουν ανάποδα, να σου πούνε το μέλλον. Κάτι τέτοια πράγματα έχουν, κάτι αλγόριθμους ιδιαίτερους, φολκλόρ. Ρε γαμώτο, πήγαμε στις 8.30. Έλα ρε εσείς, και περνούσαμε τόσο ωραία, δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε με περισσότερο κέφι, περισσότερο ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και μόλις επιστρέψουμε έχουμε τόσα, μα τόσα, μια σταλίτσα είναι δηλαδή. Τα έχουν μικρύνει όλα. Με μοιάς στον ισοφάγο. Να πούμε, να πούμε, να πούμε.

0: Athens free radio 98.1 two one.
1: Επανάσταση!
2: Ναι ρε φίλε!
1: Πού?
2: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες ρε φίλε!
3: Καμπάνω τους αδέρφια! Χεστήκα αδέρφια!
0: Ναι, η εκπομπή που ξεκινάει με το χαλί, όταν αυτό παίξει σπάσιμο εφηβικής φωνής. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, χαρούλες που κάνετε εσείς. 23 λεπτά πριν από τις 9, 23 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε για προ-προτελευταίο πρωινό, εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε την αγαπημένη σας πρωινή και το μήνυμά σας. Και αποστολή πάντοτε στο 4. Πατάω το 3, πατάω και το 13 για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Λοιπόν, τα ειδικά τεχνικά στοιχεία εδώ πέρα είναι all systems activated, turbines to speed. Είχα και ένα σποτάκι με τουρουνουρου. Πού είναι το τουρουνουρου? Καλά, τώρα δεν μπορώ να το κάτσω να το ψάξω. Δεν και το πρωί που το ψάχνα να μου είχε και αυτή τη ψύχρα. Μόνο αυτό είναι ωραίο το καλοκαίρι, ότι η ματαιοδοξία σου δεν πληγώνεται τόσο πολύ στο πρωινό κατούριμα. Ο χειμώνας είναι λίγο διαφορετικός. Θα μου πείτε γιατί σας το λέω αυτά. Μοιράζομαι πανέμορφα πράγματα από τις ζωές μας. Αυτό δεν κάνουμε σε αυτή την εκπομπή, ναι. Άλλωστε. Μαρίτα μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, ναι. Αλέξανδρε μου.
0: Α, καλά, εντάξει, με τέτοιο κέφι και ενθουσιασμό δεν γίνεται δουλίτσα. Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα. Πού είναι η χαρούμενη διάθεσή σου?
4: Ναι. Καλημέρα, Αλεξάνδρε μου.
0: Αυτό είναι, λες και έκατσες κάπου. Όλοι παμελάρισα. Δηλαδή, θυμίζει αυτό το αστείο. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Το ξέρεις,
4: καλημέρα, Αλεξάνδρε μου.
0: Με το
4: νομίζω
0: παμελάρισα.
4: Το ήξερα.
0: Οπότε γελάει.
4: Αλλά πρέπει να το έχω ξεχάσει.
0: Είναι ένα ζευγάρι πολύ, είναι horny.
4: Ναι.
0: Και είναι μέσα στο κτέλ. Άκου που τους ήρθε.
4: Άκου που βρήκανε και αυτοί, για όνομα του Θεού.
0: Και τέλος πάντων του λέει αυτή, εγώ θα κάτσω απάνω να πούμε. Μα θα φαινόμαστε μωρί της, λέει αυτός. Και λέει μισό λεπτάκι, σηκώνεται απάνω, γυρνάει στον πίσω του, λέει εσείς που πάτε, Λάρισα. Τάκ, αυτή κάθεται. Εσείς κύριε που πάτε και εμείς Λάρισα. Τέλος πάντων και ρώτησε όλο το κτέλ και μετά ανεβοκατέβαινε πάνω στον άλλον και λέγε όλοι πάμε Λάρισα. Με το κτέλ του οροπού τώρα, θολωμένη ρε. Δηλαδή και λάθος.
4: Το συνεχίζει, στάνει.
0: Ναι, είναι μη το ξεκινήσω.
4: Ήταν πάρα πολύ αστείο.
0: Ναι, και μετά. Πώς κατεβήκαν από τη σκάλα, γιατί πώς δεν σκοτωθήκαν να πούμε. Δηλαδή, εδώ μόνοι μας και δεν μπορούμε να ανέβουμε. Φαντάζεσαι να πας καρφωμένος με την ιδέα και μόνο. Είναι πρόβλημα αυτό. Άσε πως το κτέλ, δηλαδή. Πώς μπορείς με τον Τερλέγκα στο αυτί, ρε. Γίνεται με τον Τερλέγκα.
4: Κοίτα, άμα έχεις θολώσει, δεν ακούς πολλά. Δεν σε νοιάζει τι background υπάρχει. Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Σοβαρά. Εγώ δεν μπορώ, δηλαδή. Ναι. Άμα έχει το Βασίλη Σαλέα με το κλαρίνο του, μπερδεύομαι με τα κλαρίνα.
4: Εντάξει. Okay. Μπορεί να έχει να κάνει με το τι κάνει ο καθένας, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα. Οπότε μπορεί με το κλαρίνο κάποιος να εμπνέεται.
0: Αυτό με το κλαρίνο είναι πολύ παράξενο. Είναι παράξενο σαν μουσικό όργανο, καθώς είναι διάσημο ο οργανοπαίχτης, ο κλαρινίστας, το οποίο είναι μεγάλη επαναστατική.
4: Και ο κλαρινίστας φυσάει,
0: ναι.
4: Έτσι κι αλλιώς. Δεν
0: κρυώνει, δηλαδή, το έχουμε δει εμείς. Τέλος πάντων, τι κάνεις?
4: Νιστάζω σήμερα.
0: Μην το κάνει, αφού είπαμε.
4: Εντάξει, δεν το είπα από την αρχή.
0: Το είπα εγώ, νιστάζω μόνο.
4: Και ξύπνησα, έβλεπα και ένα όνειρο με ένα.
0: Έλα.
4: Ξύπνησα με το punchline. Δεν έχω το αστείο. Δεν ξέρω ποιο ήταν το context.
0: Το punchline ποιο είναι?
4: Το punchline είναι. Αχ, τώρα το ξέχασα. Κάτι με branches. It was the wrong branch. Αλλά κάτι ήταν ένα αστείο με τράπεζες.
0: Ήταν με folder ή με κλαρί. Γιατί έχει να κάνει αν είναι θέμα ότι πρέπει να πας σε κάποια εταιρεία ή αν πρέπει να κατέβεις επιτέλους από εκεί πάνω να εξελιχθούμε σαν είδος. Είναι προβληματικό.
4: Όχι. Έχω την εντύπωση ότι είχε να κάνει με τράπεζες το αστείο. Γι' αυτό it was the wrong branch. Αλλά δεν ξέρω ποιο ήταν το προηγούμενο. Με αυτό ξύπνησα και το σκεφτόμουν και πολλή ώρα.
0: Είχα
4: δεν ξέρω γιατί.
0: Είχα σκεφτεί και ένα ανέκδοτο τώρα που το λες για το πρωί. Για το οποίο να το ξέχασα και εγώ γιατί.
4: Καλλιρίστα.
0: Θα το θυμηθώ σε λίγο. Α, το θυμήθηκα.
4: Εσύ γιατί δεν κοιμήθηκες. Α, για πες.
0: Γιατί δεν κοιμήθηκα, γιατί στη λύθη. Σας λέω εγώ να στέλνετε. Δηλαδή, εντάξει, εγώ βγαίνω και αφού βλέπετε έναν άνθρωπο που εντάξει.
4: Εσύ βγαίνεις και λες για μάλ θυμ. Είναι ανάγκη και εμείς να τα αποκρινόμαστε.
0: Σας είπα την Παρασκευή θα έρθει ο Νίκος να στείλετε ηχητικά. Μπράβο, ωραία. Να στείλετε,
4: θα φτάσουν οι δύο ώρες εκπομπές, Αλέξανδρε.
0: Οι δύο ώρες εκπομπής θα φτάσουν. Το θέμα είναι ότι για να φτάσουν οι δύο ώρες εκπομπής.
4: Θα πρέπει να μιλάς εσύ.
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβω να μιλήσω εγώ αφενός.
4: Δεν θα ζω, λέει, μέχρι τόσο.
0: Αφού βλέπετε, σας το λέω, εντάξει, ό,τι σας πω, εγώ το κάντε. Ενώ άλλες φορές σας λέω, ας πούμε, κάντε το να κάντε τ' άλλο, τίποτα. Τώρα σας ήρθε να πούμε.
4: Εσύ που μας έχεις εκπαιδεύσει και είμαστε τέτοιο υπάκουο κοινό.
0: Ναι, ναι, σιγά, μωρή, submissive go-go boy. Σιγά. Τέλος πάντων.
4: Όχι και boy.
0: Όχι, δύο μέτρα boy, αυτό εννοώ.
4: Δύο μέτρα boy, ναι.
0: Σου λείπει ακόμα για να γίνεις πασαδόρος, αλλά που είναι και κοντή. Τέλος πάντων, και είμαστε στη φάση της μονταζιέρας, κοιμάμα πάνω.
4: Ωραία, είναι.
0: Δεν το ξανακάνουμε
4: αυτό.
0: Του χρόνου στην τελευταία εκπομπή θα παίξουμε πόλη και καλή μουσική και όλα καλά, εντάξει.
4: Ναι, θα κάνεις μια εκπομπή Σταύρος τέτοια, θα λες να κάνουμε αφιερώσεις, να σου ζητάμε τραγούδια και θα τα βάζεις. Πιο εύκολο είναι.
0: Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να τα βάζω. Θα βάζω ένα από τα τέσσερα τραγούδια που έχουμε εδώ πέρα.
4: Όχι, είσαι περίεργος τώρα. Αυτά είναι παιδιακή εκπομπή και τέτοια.
0: Γιατί ο Σταύρος, ό,τι τραγούδι του ζητήσει, το παίζει.
4: Ο Σταύρος, όταν του έρθει και όταν είναι φινάλε, season κτλ., ρωτάει, λέει, θα μου ζητήσετε εσείς τα τραγούδια.
0: Και άμα πω εγώ και θέλω το Παπαλάμπρενα, ξέρω εγώ, θα παίξω Σταύρος Παπαλάμπρενα.
4: Εντάξει, στο πλαίσιο της εκπομπής φαντάζομαι. Είδες
0: τα ψηλά γράμματα να διαβάζεις. Πού να φτάσεις εκεί πάνω θα μου πεις, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω καταλάβει τι φταίει.
4: Τι φταίει?
0: Είναι τα πέντε πράγματα που κάνουμε στο σεξ και το κάνουν χειρότερο.
4: Καταρχάς θα πρέπει να κάνουμε το σεξ. Αλλά αν το κάνουμε, το κάνουμε τόσο χάλια που το κάνει και χειρότερο.
0: Όχι, αν το κάνουμε εμείς και συμμετέχεις και εσύ, θα γίνει χάλια. Αν το κάνω εγώ μόνος μου, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, το λέω.
4: Είμαι υπέροχος. Ο καθένας μόνος του είναι καταπληκτικός. Το ξέρω.
0: Κανείς δεν μπορεί να σου δώσει νερό να πιεις όπως μπορείς μόνος σου, να σε ξύσει. Όχι γκρίκλεις, όπως μπορείς μόνος σου και να κάνεις το σεξ μόνος. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τη αυτοδιαχείριση που είναι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν.
4: Κοίτα, μπορώ να το πιστοποιήσω, αλλά δεν θα το πιστοποιήσω. Πες μου,
0: ποιο, για το ξύσιμο, για το νερό ή για το σεξ?
4: Για το σεξ.
0: Και το ξύσιμο και το νερό, γιατί το έφερα και γιατί έχω αφήσει νυχάκι.
4: Το ξύσιμο το νερό, όχι, εντάξει. Ναι. Το δέχομαι και αυτό, ναι, ισχύει.
0: Ναι, και το. Πώς το λένε, και το τίναγμα στα αγοράκια στο τσισάκι.
4: Δηλαδή, αυτό δεν μπορώ να το πιστοποιήσω.
0: Ας το πιστοποιώ εγώ. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί, δεν έχει την τεχνική που αρέσκεται ο καθένας, να πούμε. Μην ιστάρεις την ώρα που κατουργέμαι. Σταμάτα αυτό το πράγμα. Τι ώρα κοιμήθηκες?
4: Δεν κοιμήθηκα πάρα πολύ αργά. Ήτανε 1:30, θα ήταν.
0: Και τι έκανες μέχρι τις 1:30?
4: Έβλεπα ένα live στο YouTube.
0: Άντε πάλι, ποιο live έβλεπες στο YouTube? Τίποτα Coldplay θα βλέπες? Τι έβλεπες στο YouTube?
4: Όχι, live ανθρώπου, όχι live συγκροτήματος. Έβλεπα τον Μπούγια. Δεν ξέρω γιατί κατρακύλησα τόσο χαμηλά.
0: Τι έβλεπες?
4: Ένας με πράσινα μαλλιά, τέλος πάντων, που σχολιάζει διάφορα στο YouTube.
0: Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου?
4: Δεν ξέρω.
0: Αυτό δεν ήταν
4: όταν τελείωσε η εκπομπή.
0: Κόσμος και έχει μπούγιο. Δηλαδή.
4: Όχι, είναι από το μπούγια, το τέτοιο στην έφερα, ξέρεις, το αμερικάνικο. Εγώ μπήκα όταν τελείωσε η εκπομπή. Ναι. Μπήκα στο YouTube.
0: Λες, κάτσε να ρίξω το επίπεδο, γιατί το παρανεβάσαμε.
4: Είχε ανέβει πάρα πολύ και δεν γινόταν. Και μου το έβγαλε εκεί πέρα προτινόμενο και λέει: live. Και για κάποιο λόγο το πάτησα. Και για κάποιο λόγο το άφησα και έπαιζε. Background.
0: Μπαίνει μέσα ο κύριος Μουράτογλου. Δεν τη βλέπει, του την πατάει. Μπαίνει μέσα ο κύριος Σουλτάνου, μπαίνει και η Μαρίτα, δεν το βλέπει, το πατάει. Μετά ήρθε ο κύριος Μουράτογλου και έτσι, ναι. Αντί να βάλεις, ρε παιδάκι μου, να δεις κάτι, ένα πορνό, κάτι που να είναι, ξέρω εγώ.
4: Δεν είναι αυτό, πάτησα. Τώρα συνέχιζα να κοιτάζω ρούχα στο H&M, αλλά το είχα για background και το άφησα. Και
0: σοβαρά. Αγόρασες, μάθαμε ότι χθες το μυθολόγιο, την ώρα που γινόταν η εκπομπή, παρακολουθούσες βέβαια, αλλά ταυτόχρονα διάλεγες βρακιά.
4: Παρακολουθούσα, άκουγα τα πάντα. Άκουγα και μπερδεύτηκα και με τα ονόματα, γιατί ήταν πολλά.
0: Δεν είπαμε, αλλά δύο ονόματα είπαμε.
4: Δεν ήταν 2, ήταν 402. Mm. Ήταν, μπήκε και ένα Έλληνο στο τέλο και τα θύμισε.
0: Αυτό μπήκε στην αρχή, ο κακομοίρη αυτό.
4: Όχι, προ το τέλο νομίζω τον είπε. Δεν θυμάμαι, άσε με.
0: Καλά,
4: κρασιά.
0: Ναι, από βρακιά όμω το H&M τα θυμόμαστε. Τι πήραμε.
4: Ναι, εντάξει, βρήκα και πολλά. Δεν τα πήρα ακόμα. Θέλω να πάω από κοντά για να δοκιμάσω και παντελόνια που θέλω.
0: Δεν κατάλαβα. Θα δοκιμάσω παντελόνια και το βρακί. Θα ντυθεί Σούπερμαν.
4: Δεν το βάλω από πάνω, ρε. Από μέσα να το βάλω.
0: Οκ. Και τι είδες και παντελόνια. Έχει και παντελόνια και βρακιά και τέτοια.
4: Όλα τα ρούχα τα έχει το H&M.
0: Έχει βρακιά σε μέγεθος που είναι παντελόνια για τους άλλους, βρακιά για σένα. Δεν έχω καταλάβει.
4: Έχει βρακιά στο μέγεθός μου που μάλιστα τα βρήκα και σε μικρότερο μέγεθος από αυτό που φοράω συνήθως και μου είναι τέλεια και θέλω να πάρω ακριβώς τα ίδια γιατί δεν διαγράφουν κιόλας.
0: Σου μπαίνουνε από το ίντερνετ. Αλλά θες να πας και από κοντά, δεν έχω καταλάβει.
4: Όχι, δεν είχα πάρει ένα σετ με κάτι Brazilian που ήταν πολύ ωραία και τα βρήκα σε medium και λέω σιγά μου κάνουν και μου κάνανε και ήμουν μια χαρά.
0: Και αυτά επικοινωνούν με
4: με βολέψανε πολύ.
0: Βγάζεις το βρακί και λες αρχαία πνεύματα του κακού. Ακούει Ανέστη, Ανέστη. Τι είναι ο medium. Σοβαρά.
4: Σε μέγεθος βρε. Δεν μιλάνε.
0: Κρίμα που δεν μιλάνε. Αν είχανε και είχανε λανιά να μιλήσουν. Και τι είδαμε, τι βρήκαμε, τι σχέδιο κυκλοφορία ενημέρωσε για τις καινούριες.
4: Κοίτα, είχε και briefs, είχε και Brazilian, είχε και string. Ναι, brief.
0: Τι, το σύντομο. Βάλ το, βγάλ το. Ξανακατουργέσαι, είχε κι άλλο. Τελικά δεν ήταν σεισμός, πέρασε η μπουλντόζα απ' έξω. Είναι αυτό που, δηλαδή, τι είναι σύντομο.
4: Με ξύπνησες. Brief, έτσι λέγονται, briefs αυτά που είναι κάπως, είναι χαμηλοκάβαλα και είναι κάπως στο πλάι.
0: Αυτό.
4: Στο πλάι είναι πιο χοντρά. Καλό είναι, συμπαθητικό ήταν και το brief.
0: Ναι.
4: Έχει string, ναι. Στο πλάι εκεί που είναι, ρε παιδί μου, στο μπούτι, στο
0: yes.
4: Πλάι.
0: Ναι, ναι.
4: Είναι πιο χοντρά. Δεν είναι λεπτά.
0: Για να αντέχουν το πίσω.
4: Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα κάνουν έτσι.
0: Okay.
4: Είναι έτσι το στυλ.
0: Δεν πρέπει να έχω δει brief ποτέ στη ζωή μου.
4: Μπορεί να έχεις δει και να μην ξέρεις ότι το λένε brief.
0: Ναι, εγώ δεν δίνω την πολύ σημασία. Είναι, ναι, αχ, ωραίο, βγάλ το. Δηλαδή, αυτό είναι brief. Αυτό. Ναι.
4: Όχι, εκείνη την ώρα μπορεί να μην, ναι. Μην φοράει brief, μπορεί να φοράει κάτι πιο εντυπωσιακό.
0: Από brief.
4: Είχε και μεθαντέλα, που μεθαντέλα εμένα δεν με βολεύει.
0: Γιατί δεν σε βολεύει τα αντέλα, παιδιά μου. Έρχεται μια επίσκεψη. Θες να ρίξεις κάτι πάνω στο τραπεζάκι να μην φαίνεσαι ακαμάτα. Δηλαδή,
4: στο τραπεζάκι με βολεύει, δεν με νοιάζει, αλλά στο κανονικό με κόβει.
0: Σε
4: δεν θα
0: δαντέλα.
4: Πούμε τώρα για το άρθρο, τώρα για τα βρακιά θα λέμε.
0: Ναι, για να ξέρουμε τι κυκλοφορεί.
4: Τέλος πάντων, αυτά που ήξερες, δεν νομίζω να έχει βγει κάτι καινούργιο. Εκτός από τα brief που δεν τα ήξερες, ναι. Έχει κάτι άλλα. Έχει κάτι boxer που νομίζω δεν θα σ' αρέσουν.
0: Γιατί μια χαρά τα συμπαθώ παλαβά αυτά. Είναι και βλαμμένα τελείως.
4: Τα σορτσοειδή.
0: Όχι, τα boxer. Είναι... δεν έχω καταλάβει. Πετάς τον μπαλάκι στο βρακί και στο φέρνει πίσω. Γεμίζει σάλια τον κόσμο.
4: Ναι, και έντονο στήθος. Όχι, ρε.
0: Τι μπόξερ.
4: Μπόξερ, μποξεροειδή, μποξεράκια.
0: Μποξεροειδή,
4: βρακιά. Ναι.
0: Γιατί πλακωθήκαμε εμείς, σας πήραμε όλα τα στρίπ και δεν έχετε τι να πάρετε.
4: Δεν έχουμε τι να βάλουμε.
0: Όχι, αυτά είναι ωραία. Αν είναι καλή πηγωσή αυτή που το φοράει. Είναι ωραία κι αυτά.
4: Ναι, αλλά ξέρω εγώ, καλά είναι, αλλά το να το φορέσει και το ξέρω εγώ, χωρίσει από πάνω κάτι.
0: Ναι, γι' αυτό. Από πάνω γιατί να βάλει.
4: Υποτίθεται ότι είναι βρακή για να το φορέσει από μέσα.
0: Το φορέσει από μέσα, μπορεί να βγάλω το. Δηλαδή το ίδιο πράγμα, δεν αλλάζει τίποτα.
4: Έλατε.
0: Λοιπόν.
4: Καθόμαστε κι εμείς και διαλέγουμε βρακιά.
0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτό που κάνετε. Αυτά είναι πράγματα από γυναίκες για γυναίκες. Το έχω ξαναπεί. Νύχια, μαλλιά, βρακιά, σουκέν και τέτοια. Κανείς άντρας
4: δεν. Κοίτα, σου λέει δεν μπορείς να πας να απεριποίητη και να μην βάλεις ένα σετ ίδιο σουτιέν βρακί πάνω κάτω.
0: Αυτό
4: γιατί ο άλλος
0: το
4: παρατηρεί.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν μερικοί που το παρατηρούν, Αλέξανδρε. Όμως.
0: Υπάρχουν μερικοί που το παρατηρούν και πάνε και λένε μετά στο αγόρι τους. Άκου να δεις τι παρατήρησα. Δηλαδή. Ναι, ετεροφιλόφιλος άνδρας ο οποίος να θέλει να ερωτοτροπήσει και να κάτσει να δει. Φοράς το λαχανί σουτιέν με το κόκκινο βρακί. Όχι. Είναι σαν μπρόκολο που έχει ματώσει. Δεν πρόκειται ποτέ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
4: Υπάρχει και ένας που έχει βγει τώρα στο TikTok, ο οποίος πρέπει να είναι τρόλ, δεν εξηγείται διαφορετικά. Ο οποίος λέει όλο το βίντεο είναι ρε κορίτσια, γιατί φοράτε αυτό, ξέρω εγώ, με το άλλο. Αυτό δεν ταιριάζει. Είμαστε 2026. Ρε κορίτσια.
0: Αυτός έχει δει ποτέ κορίτσια.
4: Δεν νομίζω.
0: Και σου τι πρόκειται. Γι' αυτό μπαίνει στο TikTok, σου λέει κάτι θα έχει εδώ μέσα. Δηλαδή...
4: Πώς τολμάτε και έρχεστε με άβα αυτόν ήχη στην παράλια, ρε κορίτσια.
0: Στο βαρά. Να, εσύ ας πούμε, έστω ότι θες τώρα να κανονίζουμε ένα brief ραντεβού. Brief θα είναι, έτσι. Λοιπόν, και σου λέω, Μαρίτα, έλα να ερωτοτροπήσουμε.
4: Τέλεια.
0: Ναι, τέλεια είναι η πρόταση. Εντάξει, επί του πρακτέου θα αλλάξεις απόψη, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θα κάτσεις τώρα να δεις, ας πούμε, να ταιριάζουν τα βρακά και τα τέτοια.
4: Ρε, δεν έχω σετ που να είναι ίδιο πάνω, ίδιο κάτω. Εντάξει, μπορεί να το βάλω χρωματικά να ταιριάζει. Ξέρω εγώ να βάλω μαύρο.
0: Γιατί
4: πάνω, μαύρο κάτω. Αλλά σετ δεν έχω.
0: Εγώ, αν βάλω παπούτσια, τυχερή θα είσαι. Δηλαδή, δεν το βλέπεις.
4: Ανάλογα τι εποχή θα είναι. Τώρα, με ένα καλοκαίρι που τα στράπλες μου, τα σουτιέν είναι μπέζ. Εντάξει, αναγκαστικά από πάνω θα φοράω μπέζ, από κάτω θα φοράω κάτι άλλο.
0: Γιατί να φορέσεις, παιδάκι μου, πια δηλαδή.
4: Τι ξεβράκω ότι θα έρθω.
0: Γιατί, ναι.
4: Θα μου το βγάλεις εσύ, έχει άλλη μαγεία. Θα το βγάλω εγώ με την κόπιτσα και να το
0: αυτό
4: βγάλεις.
0: Αυτό το τσακ την κόπιτσα. Που από τότε που βγήκανε κάτι πιο ενισχυμένες, κάτι αυτά καθόμαστε από πίσω, σαν κλειδαράδες. Ξεκινάς με το τι θα σου κάνω, μωρό μου, και καταλήγεις το τηλέφωνο μου είναι 77-77-777. Να με ξαναπάρεις. Δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ένας φίλος μου.
4: Εντάξει.
0: Ένας φίλος μου. Στην μεταεφηβεία του, μου το είχε μαρτυρήσει αυτό. Είχε πάει να ερωτοτροπήσει.
4: Τον άτιμο μαρτυριάριστα.
0: Ναι, ναι. Θεωρούσε αυτόν έμπειρον ξεκουμπώματος. Είχε κάνει προπόνηση πολύ μόνος του.
4: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή πήγαινε όποια μπουγάδα έβρισκε στον δρόμο, τσακ! Με τα δύο δάχτυλα να πούμε, πέφτανε τα σουτιέν κάτω. Με το που τον εβλέπανε. Τανάσκελα, σαν κατσαρίδες ψοφούσαν.
4: Με το τζόι.
0: Ναι. Λοιπόν. Και βρίσκει ένα περιθώριο τέλος πάντων με την κοπέλα που ερωτοτροπούσε τότε. Πάνε σπίτι και αυτή έχει πάρει μια πρωτοβουλία και έχει πάρει ένα το οποίο είναι και αθλητικό.
4: Καλά, εντάξει,
0: και
4: καλά,
0: δένει
4: καλά.
0: Μπροστά.
4: Εντάξει, με τι.
0: Με μια κόπιτσα, δεν ξέρω, μάρκας Γόρδιος. Για να μην δουν τα βυθύνθη ποτέ. Ο φίλος στο θόλωμα και στο ημίφος του ρομαντικού έτσι, περιβάλλοντος. Κάνει μια χαρακτηριστική διακριτική κίνηση πίσω. Το μυαλό του του λέει ότι μετά το τσακ δεν έχει stop. Βάζει το δάχτυλο πίσω και τι βρίσκει. Τίποτα. Είχε μπει σε κοπιτσο search mode. Ρε να μην βρίσκει, ρε, από εδώ ρε από εκεί.
4: Τίποτα.
0: Το πιάνει κρύος υδρότας. Αλλά ο έμπειρος σου λέει δεν μπορεί. Θα ανοίγει από μπροστά. Έμπειρος, ωραίος. Πάει από μπροστά.
4: Εντάξει, λογικό.
0: Και αρχίζει και ψάχνει εντωμεταξύ. Άλλη και φορέσει αυτό το 3 δεξιά, 14 αριστερά. Έχει βάλει όλο το συνδυασμό. Και αρχίζει διακριτικά να προσπαθεί να νικήσει την κόπιτσα. Την πισματάρα κόπιτσα. Τέλος πάντων, μετά από πολλή προσπάθεια, αρχίζει να το. Έχεις δει πως προσπαθούμε διακριτικά να ανοίξουμε ένα παράθυρο, μα έχουμε ξεχάσει τα κλειδιά και στην αρχή είσαι λίγο-λίγο, μη χαλάσω. Και στο τέλος το κλωτσάς, το βρίζεις.
4: Η κοπέλα μέσα σε όλο αυτό τι έκανε.
0: Η κοπέλα κοίταξε στο τέλος.
4: Πηγαίνω,
0: ερχότανε από τις βίαιες κινήσεις του αλουνού να λύσει το τέτοιο. Σε σημείο που του είπε μισό λεπτό, κοίτα να δεις, και κάνει ένα τάκ. Τι εμ. Κάτσε να μου, υπερπροσπάθεια. 15 λεπτά ήμουνα με την πλειονοκορδέλα και δεν άνοιγε η μαλάκ. Να έρθει άλλη με το smart home system και να δηλαδή.
4: Φωνητική εντολή open now.
0: Ναι,
4: open sesame.
0: Και από ό,τι θυμάμαι από την εξιστόρηση, ήταν το σύμπαν όμως, για να δεις. Το σύμπαν μας στέλνει μηνύματα.
4: Και δεν αφήνει και κενό χώρο.
0: Ναι, ναι, και αυτός ο φίλος. Όντως ισχύει αυτό. Αυτός ο φίλος
4: αμέσως μετά
0: έβαλε ένα δικό του και λέει να βγάλει το μωρί τώρα, μα μπορείς, και το κράτα και στα δόντια. Όχι. Αμέσως μετά, ίσα ίσα που πρόλαβε να δει το περιεχόμενο.
4: Ναι.
0: Δεν χρειαζόταν και πολύ χρόνο, δηλαδή ποτέ του δεν είχε. Τέλος πάντων. Και με το που βλέπει το περιεχόμενο, άκουσε έναν ήχο που του κόψε τα ύπατα.
4: Τι.
0: Ήταν ο ήχος του κλειδιού στην πόρτα. Ναι, τώρα είναι αστείο, τότε δεν ήτανε.
4: Φαντάζομαι.
0: Μη φαντάζεσαι, ένας φίλος μου που το έχει βιώσει, άκουσε το χρουκ και τέλος πάντων κατέβηκε με τα παπούτσια του στο στόμα από τη σκάλα υπηρεσίας.
4: κάνοντας πυρουέτες και μπαλέτο.
0: Πήγε δύο ρόφους ανάποδα τη σκάλα με τα χέρια. Και μετά κατέβηκε. Κοίτα να δεις τώρα από μία κόπιτσα όλο αυτό. Κύριος, όριος. Και μετά ο Πονηρούλης χτύπησε την πόρτα και ανέβηκε, δεν τρέχει τίποτα.
4: Είσαι και τέτοιο, ήταν και τέτοιο.
0: Εγώ είμαι μαρτυριάρης, αυτός ήταν τέτοιο. Δηλαδή, όταν ανέβηκε απάνω ξεμαλιασμένος, υδρωμένος με τις μασχάλες του να ξερνάνε την περίσσια ορμόνη με τη γλώσσα του απόξω. Ναι, ναι, είχε, πρέπει να είχε τότε. Τα μισά δικά του. Υπάρχει μια ειρωνία, διακρίνω.
4: Τουλάχιστον το δικό μου δεν έχει τέτοια, είναι με τρεις κόπιτσες. Τσακ, τσακ, ανοίγει.
0: Τρεις.
4: Είναι με τρεις, τι να κάνω. Είναι αυτό με τις τρεις. Δεν είναι αυτό με τις δύο. Τις δύο είναι το χειμωνιάτικο. Το καλοκαιρινό έχει τρεις.
0: Συγγνώμη, το καλοκαίρι γιατί τρεις να πούμε.
4: Γιατί είναι στράπλες και πρέπει να κρατιέται καλά.
0: Εντάξει,
4: με
0: τις
4: δύο
0: αφού,
4: δεν θα κρατιέται θα το τόσο καλά.
0: Αφού θα το βγάλεις και θα το πατήσεις. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά τώρα.
4: όχι, αλλά όσο το φοράς πρέπει να στα κρατάει, ρε παιδί μου, στο ύψος τους.
0: Και με τρεις στα κρατάει.
4: Με τρεις τα κρατάει γιατί είναι πιο πλατή το τέτοιο, το γύσο αυτό, το πώς το λένε, που αγκαλιάζει το...
0: Και μόνοι σου μπορείς να κάνεις αυτή την κίνηση, την μαγικό που κάνετε εσείς οι γυναίκες και να βγάλεις τρεις κόπιτσες με μηνιάς.
4: Φυσικά. Καλέ ναι.
0: Ρε γάμο, το πρέπει να ανεβάσεις το challenge, δεν ξέρω να βάλεις κανένα λουκέτο.
4: Στο βάλσιμο έχω τέτοιο, στο βγάλσιμο είμαι πολύ γρήγορη.
0: Ναι, και εγώ αυτό είμαι, ακριβώς το ίδιο έχουμε, δεν έχω καμία διαφορά. Στο έμπα είμαι καταπληκτικό, στο έβγα, δηλαδή, το πάω πιο πολύ για μάρκα παγωτών. Να ξέρεις, προσπαθώ να διασκεδάσω τις εκπρόσεις.
4: Που τα έχουν μικρίνει κιόλας, γιατί τα έχουν κάνει μια σταλίτσα σταλιά που ήταν...
0: Μια σταλιά πέ...
4: Λέω εντάξει, δεν γίνεται να μεγάλωσαν τόσο πολύ τα χέρια μου από τότε.
0: Δεν είναι τα χέρια σου το ζητούμενο, αλλά ναι, όντως, είναι μια σταλιά. Παίρνω προχθές.
4: Και το number one, τον πύραυλο, ναι. Και τα κυπελάκια. Καλά, τον Nirvana που πες και εσύ προηγουμένως, εντάξει, κοροϊδία είναι. Είναι δύο κουταλιές.
0: Εδώ και τα μεγαλύτερα. Παίρνω προχθές ένα 2 λίτρα βανίλια από γνωστό σούπερ μάρκετ.
4: Το 2 λίτρα, πόσο ναι. Να το μικρύνουνε, ρε σε Αλέξανδρε.
0: Μου το μικρύνανε. Το πήρα χθες, σήμερα δεν έχει. Δηλαδή, τα έχουν κάνει μια σταλιά.
4: Και εγώ που έλεγα να πάρω χθες το ξέχασα και δεν πήρα, δεν πρόλαβα.
0: Θα πας να πάρεις καϊμάκι. Και θα το ενώσεις με πραλίνα.
4: Δεν έχει αυτός εδώ πέρα, το ξέρω. Μου έχει μείνει και πραλίνα φουντουκιού.
0: Ναι, ναι.
4: Αλλά αυτός εδώ πέρα δεν έχει γαμό το καϊμάκι.
0: Δεν έχετε γνωστό σούπερ μάρκετ γερμανικών συμφερόντων που δεν λέμε Lidl.
4: Δεν λέμε, έχουμε, αλλά είναι πιο μακριά. Εγώ πηγαίνω στον άλλο που είναι ελληνικό νομίζω συμφερόντων με το αλφάβητο που ναι. Είναι κοντά μου και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι μόνο γαλλικών συμφερόντων. Δεν έχει. Και όσο και να τα αρμέξεις δεν γίνεται δουλίτσα. Ναι, ναι.
4: Δεν έχει σημασία τέλος πάντων, αλλά τα δικά του, το δικό του brand που ναι. Είναι το, δεν θυμάμαι πώς το λένε, κάτι Dream Co, κάπως έτσι,
0: ναι.
4: Έχει φανταστικό παγωτό.
0: Ωραία. Και, ωραία, πάρε
4: δεν έχει το καϊμάκι, δεν φέρνει το καϊμάκι.
0: Πάρε βανίλια.
4: Θα πάρω το πιο να είναι. Ναι. Θα πάρω
0: βανίλια.
4: Το τριπλέτα που είναι 4.
0: Το
4: μπανάνα,
0: τριπλέτα είναι άλλο
4: καραμέλα,
0: πράγμα.
4: Τέτοιο.
0: Αυτό είναι κάντε έρωτα με ό,τι βρείτε στον ντουλάπι σας. Είναι η πετρετζίκος λύση. Είναι άλλο πράγμα. Ναι, και εγώ ένωσα ένα 2 λίτρο βανίλια με πραλίνα, ναι. Φουντούκι με γεύση τσουρέκι.
4: Ναι,
0: και τα έχουν κάνει μια σταλιά. Έλεγε ότι είναι 2 λίτρα.
4: Και το έφαγες με το κουτάλι της σούπας και τελείως.
0: Δύο λίτρα είναι και ο κινητήρας στην πρέζα. Απαράτα μας να πούμε.
4: Όσο μας μένει να καταγγείλω και κάτι άλλο γιατί έχει πάει 9.
0: Ναι.
4: Ότι ο καφές με γεύση φουντούκι για ναι. Κάποιο λόγο
0: ναι.
4: Δεν νιώθω τη γεύση του. Ενώ στην αρχή την καταλάβαινα, τώρα ναι. Το συνήθισα, δεν ξέρω, τώρα δεν την καταλαβαίνω τη γεύση.
0: Μήπως έχεις μουδιάσει από το ρούφιγμα, μήπως είναι κάτι άλλο, δηλαδή. Τι νοείς, δεν νιώθεις
4: τη
0: γεύση.
4: Δεν ξέρω, φταίνε τα παγάκια. Όταν τον κάνουμε πολύ παγωμένο νερό και παγάκια,
0: όχι,
4: δεν
0: όχι,
4: καταλαβαίνω τη γεύση.
0: Γίνεται.
4: Φουντουκίλα, δεν μου την αφήνει.
0: Με πολύ παγωμένο νερό και παγάκι, ούτε φουντουκίλα θα σου μείνει, ούτε προσαγωγίλα θα σου μείνει. Δεν μένει τίποτα γιατί εξαφανίζονται όλα μαζί. Φεύγει η γειτονιά, παιδάκι μου. Πάνε να ξεχυμάσουν αλλού. Μη βάζεις πολύ παγωμένο νερό, δηλαδή είναι ξεφτύλα αυτό το πράγμα.
4: Τι να κάνω, θέλω δροσά.
0: Θες δροσά, βάλ τα παγάκια στην πλάτη σου. Όχι εκεί, πονάει, είναι στην πληστηματοδοξία μας. Να σου προτείνω επίσης, όχι ότι το έκανε ένας φίλος μου, ότι μπορείς να πάρεις τον καφέ αυτό με γεύση φουντούκι, τον εσκαφέ, αλλά δεν κάνω το λέμε, και να βάλεις μέσα καϊμάκι. Την ώρα που το χτυπάς με το σέικερ. Και να κάνει.
4: Πώ τα μάτα.
0: Μετά δεν θα νιώθεις τίποτα.
4: Παλιά φραπέ με παγωτό που ήταν τέλειο.
0: Ναι, το έκανε ένας φίλος μου. πρόσφατα.
4: Ναι, και εμένα κάτι φίλοι. Α, πρόσφατα δεν το έχει κάνει εμένα η φίλη μου. Καλά, πρόσφατα. Το κάνει, το κάνει
0: το
4: τώρα.
0: Το κάνει μια φορά σε μια άδεια που είχε πάρει από το στρατό. Μετά το έχει κάνει. Αλλά δεν υπήρχε κανείς να το πιστοποιήσει. Δηλαδή, εντάξει, έχει κάνει προβλήματα. Αλλά τέλος πάντων. Μαρίτα μου.
4: Και δεν είπαμε και το άρθρο, Αλεξανδρέ μου.
0: Λοιπόν, το άρθρο είναι το εξής. Έχουμε προβλήματα στη σχέση, άγχος απόδοσης. Στα λέω γρήγορα. Η εικόνα του σώματος και η αυταπάρνηση, προσδοκίες και προηγούμενες εμπειρίες και άγχος και αλλαγές στη ζωή σου. Όλα αυτά κάνουν κακό
4: εντάξει,
0: το σεξ.
4: Εντάξει, μαλθύμ, θύμ, θύμ, λέει. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν τα κάνουμε αυτά. Λοιπόν, δεν κάνουμε το σεξ, οπότε δεν μας νοιάζει.
0: Φέρνω τον τροχό, ανοίγουμε το σουτιέν σου και μπαίνουμε μέσα, εντάξει. Μα τώρα τι ερωτικό είναι αυτό. Αχ, αχ, αχ. Και τι άλλο ακούς. Το φλόγες βγάνει, λέει, να είναι πετρογκάνι, αλλά λίγο πιο ψηλά από ό,τι θα έπρεπε. Φιλιά πολλά. Λεμούτς.
4: Λεμούτς.
0: Καταπληκτικά περνάμε και σήμερα, αλλά αυτός ο ραδιοφωνικός χρόνος μας πιέζει κάθε φορά. Γαμώτο, δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε με περισσότερο κέφι, περισσότερο ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του δηλαδή. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet και όλα αυτά τα πορεία. Και πάνω απ' όλα, τι θες μωρή, τι μπέκει Αλέξ.

0: η ώρα στο Athens Free, Free, Free, Free, Free Radio είναι 9:07 πρώτα λεπτά. Και εσείς τι ακούτε το πρωί?
1: Εγώ ακούω συνέχεια τηγανιτό φραπουτσίνο.
0: Δεν τρέπεσαι ρε καραγκιόζη να πούμε
1: Κοντζάμα αντράχαλος 2 μέτρα με 1,65 ύψος, οικογένεια με 4 παιδιά, το ένα δικό σου, βιοπαλαιστής τυρέμπορας άτρυπης γραβιέρας, να ακούς τέτοιου χαμηλού επίπεδου αηδίες.
2: Μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει.
3: Είσαι μαλακάς.
4: Τηγανιτό φραπουτσίνο.
0: Ναι, η εκπομπή. Και τη δεύτερη ώρα έχει το χαλί. Το χαλί. Παίξε όμως. 3, 2, 1, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Δύο και σήμερα για τις καλοκαιρινές διακοπές είμαστε με το μπρατσάκι στο χέρι, με το βατραχοπέδιλο στο πόδι. Πράγμα που σημαίνει ότι ξέρουμε πού να τα βάλουμε. Δεν κάνουμε ερωτήσεις, αυτό πού να το βάλω. Να, και έτσι είμαστε στα πόδια καλυμμένοι, στις μασχάλες καλυμμένοι και έχουμε ανοιχτό χώρο, μη χρειαστεί κάτι άλλο. Επιστρέψαμε εδώ να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στο δικό σας το πρωινό. Να ο Σταύρος. Να αυτός είναι ο Σταύρος. Λόλα, να ένα μήλο. Που λέει καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM 2 και σήμερα μετράμε ταυτόχρονα με το Σταύρο τις ημέρες για τη λήξη της εκπομπής, για την έναρξη των καλοκαιρινών μας διακοπών. Έχουμε κανονίσει να πάμε σε ένα μυστικιστικό μέρος. Δεν θα σας αποκαλύψουμε πού είναι, γιατί τα ακόλαστα πράγματα που θα κάνουμε εκεί πρέπει να μείνουν μεταξύ μας. Εν τω μεταξύ εγώ δεν θα πάω, θα πάει μόνος του, αλλά δεν πειράζει. Και μας έχει στείλει εδώ πέρα καταγγέλει τις αστικές εδώ συγκοινωνίες και καλά κάνει Σταύρο μου να τις καταγγείλουμε κι εμείς. Δηλαδή είναι χειρολαβή αυτό το πράγμα. Τι αηδία είναι αυτό. Να, εδώ η Νάντια που λέει αχ, πρωί με τα παγωτά, τι μου κάνετε. Τι σου κάνουμε, τι μου κάνετε, τι σου, και θα μείνουμε με την απορία. Φραπέ με παγωτό, λέει, καταπληκτικό. Και τώρα ζητάνε καφέ με στέβια, ζαχαρίνες και ζάχαρη καρύδας. Ναι, αλλά βλέπεις ότι τα παλικάρια που το ζητάνε αυτό. Και σταματάω εδώ. Πώς αρμέγουν την καρύδα, δηλαδή. Εδώ είναι λίγο προβληματάκι αυτό. Και η Ιωάννα που λέει τελικά ο συντηρητής μία που ήρθε, μία που έφυγε. Σοβαρά, Ιωάννα μου. Πρόωρος εξυντηρητής. 10 λεπτά λέει όλα και όλα. Κάτσε τώρα, 10 λεπτά είναι. Καλά είναι 10 λεπτά. Δηλαδή μένουν και 9 λεπτά να πιάσετε μια συζήτηση, να γνωριστείτε σαν άνθρωποι. Δηλαδή άμα καπνίζει κιόλα, μένουν 9,5 λεπτά να στρίψει και το τσιγάρο του, άμα είναι γρήγορο δάχτυλο. Και μας ξύπνησε νωρίς, λέει, και έφυγε γρήγορα να έκανε δουλίτσα τουλάχιστον. Ή τσάμπα τα λεφτά που πήρε. Τον επλήρωσε κιόλα. Το έχω κι εγώ το κουσούρι να πούμε, αλλά εγώ το δίνω τζάμπα. Γιατί γίνεται αυτό? Το δικό μου το κατίνο. Έλα ρε γάμο, το κοίτα, οι άλλοι βγάζουν λεφτά από αυτό ρε. Και εγώ νόμιζα ότι απλά σε κοροϊδεύει ο κόσμος. Να και ο Χρήστος που λέει καλημέρα στη μουσάτη πανδεσία του ραδιοφώνου. Αλέξανδρο Πέτρακα, Αλέξανδρο Πέτρακα με τους μυριάδων ακροατές εν μέσω πιασμένων ποδιών και νύστας. Τι είναι ότι είναι πιασμένα? Σου έχουν μείνει δαχτυλιές τους αστράγαλους. Τι εννοείς? Έχουμε ξυπνήσει μετρώντας αντίστροφα για την άδεια, λέει, να δω τι θα κάνω χωρίς φραπουτσίνο την επόμενη τελευταία εβδομάδα δουλειάς. Και μας έχει στείλει εδώ πέρα για τη ζέστη κάτι εναλλακτικές μεθόδους. Τι θα κάνεις δε Χρήστο να πούμε, ό,τι κάνεις και τώρα. Δηλαδή θα πηγαίνεις στη δουλειά, θα σε διώχνουν από εκεί να πούμε, γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν οι υπόλοιποι. Θα φλερτάρεις με γυναίκες στο δρόμο, θα σε διώχνουν γιατί μετά δεν μπορεί να δουλέψει κανείς. Ό,τι γίνεται, δηλαδή. Μισό λεπτάκι, πάμε να πάρουμε γεύση αυτού του ωραίου του προδιακοποδάνιου. Όλα δανεικά είναι, να ξέρετε. Όπως έλεγε και στην ιστορία Δέσμης, με πλοίο δανεικό, και το είχαν γράψει με έψιλον γιώτα. Να ξέρετε, αν το διόρθωνες και έγραφες με πλοίο από τη Δανία. ερχόταν η νεράιδα της Παπαγαλίας και παπ, σου κόβει για τρεις πόντους. Σάμα τις είχαμε και πολλούς. Δηλαδή αυτό δεν είναι από την εφηβεία και μετά. Άλλη συζήτηση έχουμε. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Νάντια μου, καλημέρα. Αγορίνα μου. Δηλαδή, τι κάνεις, αγορίνα μου, τι κάνεις, Νάντια μου.
3: Καλά, εσύ.
0: Προφανώς είσαι στο γραφείο, έχεις αυτή τη φωνή.
3: Φυσικά.
0: Τι μην πλησιάζετε. Δηλαδή, έχει τύχει να έρθει κάποιος εκεί να σου πει: Συγγνώμη, Νάντια, μπορείς να με εξυπηρετήσεις λίγο. Τι θες, ρε. Άστο.
3: Μάλλον... Εγώ μιλάω όπως μιλάω και μαζί σου. Τώρα με φοβούνται.
0: Ναι, εμείς είμαστε εντάξει, είναι και από μακριά. Είναι και το εμφανισιακό που παίζει ρόλο. Το οποίο είναι και φαντάζομαι.
3: Στρατάζω γενικώς.
0: Δεν ξέρω, ακούγεται από τη φωνή σου σήμερα. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ σεξι σήμερα.
3: Αλλές.
0: Όχι, λέμε μπαλάκι, τι του ραδιοφόνου, αλλά.
3: Γιατί και εγώ κοιτιέμαι, αλλά δεν νιώθω έτσι.
0: Και καλά κάνεις, αν συνηθίσεις εσύ και κοιτιέσαι, θα έρθουν και άλλοι, θα πούνε ρε, εσύ, τι κοιτάει αυτή. Αν σταθείς στον δρόμο και κοιτάξεις προς τα πάνω, θα δεις ότι θα σταθεί πολλοί κόσμος. Εν τω μεταξύ, εσύ μπορεί να κάνεις την κότα, να θες να καταπιείς το νερό σου σαν κότα. Δηλαδή διάφορα πράγματα. Τι κάνεις.
3: Η κάτω μου στάθηκε. Καλά εσύ.
0: Καλά είσαι, είσαι έτοιμη για τις διακοπές, τα έχεις ετοιμάσει όλα.
3: Όχι βέβαια. Από τώρα.
0: Πότε ξεκινάνε, πότε φεύγουμε.
3: Το Σάββατο κιόλας φεύγουμε. Είσαι
0: με τα καλά σου. Τώρα είναι τόσο κοντά το διάστημα που είναι λες και έχετε γυρίσει ήδη. Άστο, μην πάτε.
3: Έχεις και άδικο. Και με τέτοια ταλαιπωρία μάζευε πράγματα. Κάνε άστα.
0: Μα είσαι με τα καλά σπεδάκι μου. Δεν θα προλάβεις. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πώς θα πας χωρίς βρακή να πούμε στο χωριό.
3: Όχι, εντάξει, έχω ρε παιδί μου. Πρέπει να βάλω και κάτι πλυντήρια τελευταία.
0: Πού θα πάρεις και πλυντήριο μες στη βαλίτσα. Δεν έχετε εκεί καμιά νεροπηγή να πάτε να τρίβετε, να λέτε και τα κουτσομπολιά σας οι γυναίκες.
3: Όχι, δεν έχουμε. Θα τα πάρω καθαρά τα ρούχα μου από εδώ.
0: Όχι, ρε παιδάκι μου, είσαι με τα καλά σου. Δύο μέρες πριν και δεν έχεις μαζέψει.
3: Κοίτα να δεις, χθες μάζεψα μερικά πράγματα των παιδιών.
0: Τι μάζεψα?
3: Για να μην τα χωρέσουν όλα, ρούχα.
0: Τι ρούχα, δεν χρειάζεται τα παιδιά ρούχα, παιδάκι μου. Είναι στην εφηβεία. Θα τα πας να τα ξαμολύσεις εκεί στο χωριό και θα τους πεις σε δύο εβδομάδες γυρίστε. Και τα πρόβατα έτσι κάνουν.
3: Όχι, εντάξει, πήρα μερικά ρούχα. Αλλά και τέλος πάντων, είδες, γέμισα τις βαλιτσούλες τους.
0: Και βαλιτσούλες. Γιατί? Τα παιδιά να ξεφτυλιστούν. Θα πάνε εκεί πέρα που έρχουν οι άλλοι με τα ταγάρια να πούμε και θα έρθουν οι Αθηναίοι, οι Φλωρούμπες. Μην το κάνεις αυτό.
3: Εκεί πού θα τους τα βάλω τα ρούχα?
0: Τίποτα, χύμα σε μια σακούλα από το σκλαβενίτι μέσα. Να φαίνονται έμπειρα.
3: Ναι. Τέλος πάντων, η μανούλα τα τακτοποιεί λίγο σιγά σιγά τα ρούχα
0: καλά,
3: τους.
0: Α, καλά, τακτοποιεί τα ρούχα. Ρε παιδάκι μου, είσαι με τα καλά σου. Δηλαδή σκέψου τον εαυτό σου στα 15 σου.
3: Δεν τα έφτιαχνα καν εγώ νομίζω.
0: Ποια ρούχα, δηλαδή βρακή κι αν. Με μία κάλτσα φέγαμε γιατί φοράγαμε μία μέρα στο δεξί, μία μέρα στο αριστερό, δεν μας ένοιαζε.
3: Ξέρεις τώρα όμως τα παιδιά και σε αυτή την ηλικία είναι η φάση που ναι μεν βαριόμαστε να κάνουμε και μπάνιο, αλλά τους νοιάζει και τι θα φορέσουν.
0: Σοβαρά?
3: Ναι, δεν είναι όπως εμείς τότε στα 13 που τι καν ασχολιόμασταν.
0: Να ρωτήσω κάτι.
3: Μόνο έξω παιχνίδι, ορίστε.
0: Θυμάσαι πως μας κουρεύανε?
3: Εγώ έχω φωτογραφίες με το κλασικό καρέ Playmobil.
0: Αυτό, όλες οι μανάδες, δεν ξέρω, ήταν κρυφό Playmobil ο Λάγνες.
3: Ναι.
0: Λέγανε, αχ, κοίτα, το Playmobil πειρατής. Ας κάνω και το κοριτσάκι μου έτσι. Αγαπητοί πράγματα.
3: Ποτέ δεν είχα έτσι μακρύ μαλλί σε αυτή την ηλικία, στην παιδική. Γι' αυτό τώρα τα αφήνω.
0: Ευχαριστώ για την ηρωνία. Και εγώ να πούμε που θέλω να τα αφήσω, δεν μπορώ. Έχω αφήσει μερικά, νομίζω, τώρα στο διάδρομο.
3: Εσύ τα είχες όταν
0: είχα μαλλιά.
3: Τα είχες και μπορούσες.
0: Άσε με αυτό. Αυτό είναι. Ξέρεις πόσο θα ήθελα να ξαναφήσω μαλλιά?
3: Ναι,
0: θα ήθελα να
3: τώρα και να κάνεις έτσι κοτσίδα κατευθείαν. Ναι. Θα σου πρότεινα να κάνεις μια εμφύτευση μαλλιών, αλλά για να φτάσει η κοτσίδα δεν νομίζω.
0: Δεν είναι ψευδοκύβδηλο αυτό, δεν είναι? Δηλαδή είμαι σαν τον Bruce Willis που είμαι πολύ όμορφος. Και τον Jason Statham και αυτούς που είναι πολύ αρενοποί. Και δεν ξέρω, μπορεί να μου κόψει την αρενοπότητά μου.
3: Ναι. Όχι, δεν θα σου κόψει την αρενοπότητα, απλά θα είναι βάλει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, αλλά τα φαντάζομαι σαν τον Gandalf, θα ήταν ωραίο. Θα με σταματούσαν οι γριές στον δρόμο. Ωραία. Και δεν θα λέγανε «Α, ο καραφλός παπούλης» και θα θέλουν την ευλογία μου.
3: Ωραία.
0: Δηλαδή θα λέγανε ο πρίστα από τη γη της ελιάς. Πώς τον λέγανε αυτό, λένε.
3: Τώρα που το λες, θα κάνουν εμφύτευση. Τι χρώμα θα βγαίνουν τώρα τα μαλλιά?
0: από εκεί που τα παίρνουν θα βγουν θεοκάτσαρα και. και όχι, νομίζω βγαίνουν. Εντάξει, εγώ και πίσω το στο κεφάλι άσπρε είναι. Γκρι.
3: Δηλαδή, αν πα να κάνει εμφύτευση, θα βγουν γκρι.
0: Ναι, δεν σου βγάζει καινούργιο χρώμα.
3: Ξέρω, ρε παιδί μου, πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Έχω πρόσφατα έναν κοντά μου.
0: Σοβαρά, που έκανε εμφύτευση.
3: Ναι.
0: Και είναι χέτουλας τώρα.
3: Χέτουλας δεν το λες. Έχει μπροστά, έχει μαλάκι.
0: Σοβαρά.
3: Ναι. Και... τα αφήνει μακραίνει κιόλας.
0: Άντε ρε το σύχαμα να πούμε.
3: Αλλά για κοτσίδα όχι.
0: Γιατί ρε, εγώ αυτό θέλω την κοτσίδα. Αυτό θέλω.
3: Άμα το αφήσει θα σου πω, αλλά δεν νομίζω.
0: Θέλω να είμαι γκανταλφαλίτης. Να είμαι τέτοιο πράγμα.
3: Δεν μπορείς να το δοκιμάσεις.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το θέλω. Το έχω σκεφτεί, αλλά δεν ξέρω αν. Γιατί και ο Σον Κόνερι, να πούμε, βάζανε άλλη μαλλιά, δόντια, μακιγιά και έβγαινε ο άλλος 80 χρονών παλιόγερος και τις έριχνε όλες. Είμαι σε αυτή την κατηγορία. Ναι, ναι.
3: Δεν έχεις ανάγκες. Είσαι φυσική σου ομορφιά τώρα. Θα βάλεις μαλλιά και να είσαι.
0: Έλα, σταμάτα, βρει. Και εσύ έχεις αδυνατήσει. Από το τηλέφωνο το βλέπω, ναι. Είναι...
3: το βλέπεις.
0: Ναι, όχι, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
3: Θα ανοίξει η κάμερα, όχι, εντάξει.
0: Όχι, να την ανοίξω άμα θες, θα τρομάξω και θα την ξανακλείσω. Το... λοιπόν, και ήμασταν, έχεις μπει στο mood των διακοπών.
3: Ναι, έχω φύγει ήδη, ψυχολογικά.
0: Έλα ρε, εσύ, είσαι στο χωριό.
3: Όχι χωριό ακόμα, είμαι στο ξενοδοχείο να κάνω λίγο ήρεμες διακοπές.
0: Α, πρώτα πάμε ξενοδοχείο και μετά χωριό.
3: Εννοείται.
0: Α, τα ήθελε και σένα το ποπουλίνι σου να πούμε. Πρώτα πάμε στο χωριό, μετά στο ξενοδοχείο.
3: Γιατί, δεν έχω σκεφτεί, για πες μου.
0: Γιατί θα πας στο ξενοδοχείο, θα έχεις όλες αυτές τις παροχές.
3: Ναι, δηλαδή, και μετά θα μου φανεί.
0: Ακατανόητο πρωινό, θα κατεβαίνεις κάτω και θα είναι τραπέζια ολόκληρα στρωμένα μόνο για σένα. Θα ξεκινάς το πρωινό σου κάνοντας το Pac-Man σε όλα τα φαγητά. Κρουκου, κρουκου, κρουκου, κρουκου, κρουκου, αυτό. Τώρα στο χωριό δεν μπορεί να κάνεις το Pac-Man. Βγαίνουν όχι. Οι άλλοι με τα δίκα να σε κυνηγάνε. Αυτοί μας έφαγε τον μποστάνι. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο πράγμα.
3: Όχι, έχεις δίκιο. Αλλά εντάξει, δεν με πειράζει εμένα. Γιατί δεν μπορώ να φάω και πάρα πολύ. Παρότι η κορμοστασιά αυτή.
0: Έλα, τώρα,
3: εγώ αυτά τα πρωινά με τους μπουφέδες. Δεν μπορώ καταρχήν να φάω αλμυρά πρωί-πρωί.
0: Έλα τώρα,
3: θα πάρω κανένα κρουασανάκι, θα πάρω τα κεκάκια μου.
0: Έλα τώρα.
3: Δεν μπορώ, αλήθεια. Δεν μπορώ να φάω μελέτες, μπέικον και τέτοια.
0: Σοβαρά, παιδάκι μου. Όλοι γι' αυτό πάνε στο ξενοδοχείο. Γιατί στο σπίτι σου έχουν συνηθίσει με ένα καφεδάκι και πάνε και σου λέει να σου πω.
3: Αυτό πάλι δεν το μπορώ, ναι. Ξεσκίζονται.
0: Εγώ λοιπόν μία φορά το έχω κάνει αυτό.
3: Mm-hmm.
0: Και μάλιστα στη Βιτίνα.
3: Αχ, τι ωραία η Βιτίνα.
0: Ναι, είχα σηκωθεί 2-3 πρωινά και έτρωγα σαν. Ντρεπόμουν λίγο. Αλλά ήταν όλοι και τρώγανε έτσι.
3: Ναι,
0: και είχα περάσει πάρα πολύ ωραία. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι σηκωνόμουν, έτρωγα, κοιμόμουν. Σηκωνόμουν, έτρωγα, κοιμόμουν.
3: Και αυτό μια φορά στις διακοπές. Ήταν αδυσχυμόνα, είναι πιο καλά γιατί μπορείς να φας, δεν θα πας για μπάνιο μετά. Εγώ ξυπνάω, να φάω κάτι, αλλά ανυπομονώ να πάω και στη θάλασσα. Άμα είναι να έχω φάει για να περιμένω 2 ώρες. Δεν θέλω.
0: Έλα με τι ιδέε αυτό. Άμα είναι να περιμένει εσύ 2 ώρες να μείνει νηστική να μπει στη θάλασσα, δεν θα μπει στη θάλασσα. Δηλαδή, μην έχουμε παραλόγηση απέναντι.
3: Δεν θα φάω. Δεν θα φάω πολύ. Γι' αυτό με εκνευρίζει. Και ξυπνά πρωί-πρωί, γιατί το συγχαίρομαι στι διακοπέ.
0: Ναι.
3: Και για να φάνε πολύ. Εγώ δεν μπορώ να φάω.
0: Εσεί που έχετε και παιδιά πάντω, έπρεπε να το εκμεταλλευτείτε. Δηλαδή, να ξυπνάτε, να του λέτε κατεβείτε κάτω. Φέρνει την μπαμά και στον παπά δύο σακούλε από ό,τι βρείτε. Δηλαδή.
3: Να σου πω άνετα τώρα μεγαλώσανε. Και... μπορούν να πηγαίνουν και μόνος.
0: Και πόσες μέρες είναι οι διακοπές, πόσο καιρό θα πάτε?
3: 2 εβδομάδες θα λείπουμε συνολικά.
0: Όπου, καταπληκτικό. Και μετά θα γυρίσετε και θα είστε στεναχωρημένοι που δεν έχει άλλη.
3: Πολύ διακοπές. Χαρά.
0: Ναι.
3: Αυτό.
0: Θα γυρίσεις πάνω στο 15 Αύγουστο.
3: Ξέρω. Ναι.
0: Είσαι με τα καλά σπέδακι. Τι δουλεύεις, ποιος θα ασχοληθεί 17, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος.
3: Εύχομαι να μην έχει δουλειά.
0: Τι δουλειά να έχει το 15 Αύγουστο, παιδάκι μου?
3: Γυρίζω εγώ για να φύγουν και άλλοι, οι επόμενοι.
0: Ναι, για να χωράνε, γιατί μπορεί να πλακωθείς να πας στις παραλίες και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων, να σου πω, και φτιάχνεις τα πράγματα ολονώνε και του Πάνου και των Μπιτσινικιών και όλων. Αυτοί είναι άντρες, κάθονται και λένε ένα βρακί.
3: Δεν το ασχολούνται. Κοίτα, ο Πάνος όμως θα βγάλει τα ρούχα του. Απλά μετά θα κοιτάξω.
0: Ω, θα τα βγάλει. Ου, κοίτα.
3: Σαν τέτρις.
0: Του τα φτιάχνεις του Πάνου σαν τέτρις όταν βγάζει τα ρούχα του. Δεν είναι πολύ σεξι αυτό.
3: τα ρούχα μας στα σάκου μπαγιάζ μας τα φτιάχνω ώστε να χωρέσουν και να μην φέτος έχουμε πει και όλες ότι θα τα βάλουμε και των διονών σε ένα σάκο.
0: Θα στεναχωρέσουν, γιατί πάνω δεν θα χωράνε. Είσαι με τα καλά σου, ούτε το Βασίλειο σάκος δεν χωράει τα δικά σου. Δηλαδή κάτσε τώρα, μην λέμε και θέλουμε.
3: Θα προσπαθήσουμε, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά και δεν ξέρω πού θα τα βάλουμε.
0: Θα θυμηθείς να πάρεις το μπικίνι.
3: Οπότε έχω βάλει αυτό το...
0: Μην ξεκινήσεις τίποτα με φόρεγα το ολόσωμο και κάτι τέτοια πράγματα. Το έχεις πάρει το μπικίνι.
3: Καταρχήν από εδώ θα... Εννοείται, από εδώ θα ταξιδέψω με τον μπικίνι, γιατί θα πάω κατευθείαν για μπάνιο.
0: Σοβαρά, να του πεις να σας πάω τις λακκούβες. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα αργήσετε να πάτε. Αλλά είναι καταπληκτικό. Έχω κανένα δυο διακοπές στο μυαλό μου σήμερα που έχουμε γιωμίσει αναμνήσεις. Ναι, που έχω βγάλει μήνα και ειδικά στη Σκυλουντία πάνω από τα Κρέστενα που ήταν το κοινόβιο που ακόμα είναι και πηγαίνουμε. Που έχω βγάλει όλες τις διακοπές με ένα βρακί, ένα σορτσάκι, νομίζω σπορτέξ, ούτε καν παντόφλες και τίποτα άλλο.
3: Ναι. Τέλειο. Αυτό είναι διακοπές.
0: Ναι. Το πρόβλημα
3: μου... να πλένει η μαμά σου μια αρματιά ρούχα μετά.
0: Η μαμά μου δεν ήταν εκεί, οπότε έπρεπε να αυτοεξυπηρετηθούμε και πλέναμε τα ρούχα μας ποτέ.
3: Ήτανε...
0: Ναι.
3: Γι' αυτό είναι βρακή.
0: Τα φοράγαμε στη θάλασσα. Ναι, όντως το έχω κάνει αυτό.
3: Μπράβο. Αυτά είσαι να θυμάσαι. Όμως.
0: Εντάξει, παίζει δύο βρακά. Εν τω μεταξύ ποτέ δεν ήταν τα δικά μου, γιατί ήμασταν έτσι τόσο κοινόβια η φάση. Που συγκρινόσουν το πρωί και έλεγε. Α, δεν βάλω αυτό το βρακί.
3: Ό,τι βρεις μπροστά σου.
0: Κάποια νου θα ήταν.
3: Σε αυτές τις περιπτώσεις βολεύει μαγιό μόνο. Γιατί μπαίνεις και στη θάλασσα, πλένεται.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε τη διαφορά τώρα την εξυπνάδα. Ότι το μαγιό είναι ένα επιπλέον. Οπότε, αν φοράς το βρακί με το σορτσάκι, μπαίνεις με αυτό στη θάλασσα, στεγνώνει, το έχεις πλύνει κιόλας. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις.
3: Σωστό. Τώρα φοράνε και βρακάκι μέσα από το μαγιό. Τουλάχιστον τα δικά μου.
0: Έχει το δίχτυ.
3: Ναι, γι' αυτό. Και αυτό δεν μας αρέσει, μας ενοχλεί.
0: Α, είναι στη φάση που ντρέπονται.
3: Ξέρω.
0: Α, ντρέπονται γιατί είναι στην ηλικία αυτή που μπαίνει στη θάλασσα.
3: Βάλε τώρα πόσα βρακιά.
0: Κάνεις μια σκέψη και λες: δεν βάζω το δεσμοφύλακα να μην φανούμε. Είναι. Στο λέω σαν αγοράκι. Ναι, αυτό είναι.
3: Α, ναι. Γιατί και ο μικρός. Όχι μωρέ, τα μπουτάκια τους λίγο. Επειδή παίζουν, νομίζω τρίβεται από το δεξιά.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρα. Αυτό είναι. Πως αντίγα ξέρεις. Ναι. Άμα σταματήσεις να κάνεις τέτρις του πάνου, θα μπορούσα να στα εξηγήσει. Αλλά τον έχεις πλακώσει εκεί στο Arkanoid. Και δεν είναι άσχημο. Πάντως ακούγεται από τη φωνή σου ότι είσαι γεμάτη χαρά και το έχουμε καταχαρεί και εμείς. Έχουμε πάρει και εμείς αλτρουιστικά. Ρουφάμε σαν βρικόλακες από σένα τη διάθεση των διακοπών. Και το έχουμε καταχαρεί και εμείς. Έχουμε πάρει και εμείς αλτρουιστικά. Ρουφάμε σαν βρικόλακες.

0: με τις υπόλοιπες κυρίες να καθαρίζετε, να πούμε γλυκό κεράσι. Να λέτε τα νέα του χωριού.
1: Θα έκανα φασολάκια, μα θέλουν.
0: Α, ναι, θα καθαρίσει φασολάκια στην αυλή, σοβαρά.
1: Μα βρω φρέσκα, ναι, μου αρέσουν και να φέρω και στην Αθήνα. Θέλω.
0: Έλα, μωρή παλιόγρια, Νάντια. Δηλαδή, δεν τις έχω καταχαρεί τώρα. Είναι απίστευτο αυτό που έκανε.
1: Ενώ καθαρίζουν και όλα τα μυρωδικά εκεί, γιαγιάδε. Εγώ αυτά τα βαριέμαι λίγο.
0: Και να κυνηγά καμιά κότα να τη δαγκώσει το λαιμό για να τη βράσει το μεσημέρι. Τι, όχι. Full set.
1: Να σου πω κάτι, δεν τα είχα ζήσει ούτε σαν παιδί. Οπότε τώρα όχι, δεν θέλω να κυνηγήσω κότες, να φάω τα βουλιά.
0: Τώρα
1: δεν έχω πρόβλημα.
0: Τι τρέντι χωριατόγρια είσαι, ή το ένα ή το άλλο.
1: Μέχρι εκεί φτάνουν οι γνώσεις. Τώρα κάτσε για... κυνηγήσω κότα.
0: Και τα νέα της κυρία Παναγιώτενας, να πούμε, που έχει την κόρη που είναι Πορνίδιο, που είχε πάει στην Αθήνα, να πούμε, και την, την ευάτεψε ένας φοιτητής. Ναι, και αυτά πρέπει να τα πείτε.
1: Όχι, όχι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ δεν είμαι εκεί ντόπια. Μα εγώ είμαι Αθηναία.
0: Όταν πας στο χωριό, πας σαν αδιανό στικάκι 32 τέρα και φεύγεις οριακά system is full. Έτσι γίνεται.
1: Δεν είναι τρομερό. Μας περιμένουν εμάς τις Αθηναίες και τους Αθηναίους πώς και πώς. Για να ξεκινήσει το κουτσομπολιό.
0: Ενέρεση, οι άνθρωποι προετοιμάζονται ένα χειμώνα ολόκληρο. Δηλαδή πώς θα γελάνε μετά. Είναι δύσκολη η ζωή στο χωριό. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, όχι, δεν είναι εύκολο.
0: Ήξερες εσύ ότι μπορούσα. Υπάρχουν αυτά τα brief βρακιά. Έχεις brief βρακί.
1: Όχι, και επειδή εντάξει μπήκα λίγο στα μισά γιατί μιλάγα στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν άκουσα από την αρχή τη συζήτηση πώς την ξεκινήσατε.
0: Κανείς δεν θυμάται από καμία εκπομπή πώς ξεκινάει η συζήτηση.
1: Τι είπαμε ότι είναι τα brief.
0: Υπάρχουν τρεις κατηγορίες βρακιά. Είναι κάτι χαμηλόμεσα που έχουν ενισχυμένο πλαϊνό.
1: Α, τα πιο φάρδια, brief λέγονται.
0: Ναι, όχι σοβρακολάσκο τα λέγανε παλιότερα. Τώρα ναι, τα έχουν αλλάξει λίγο και δεν πουλούσε το προϊόν. Ήταν λίγο του φαντάρου.
1: Οκ, okay, κατάλαβα. Είχα και εγώ νομίζω παλιά. Ναι.
0: Να πάρει brief στο χωριό. Ξέρεις, θα κάνει. Το βρήκα. Λοιπόν, ό,τι έχει αυτά τα στριγκοειδή, τα ποπουλιλολάγνα βρακιά. Αυτά.
1: Ναι, ναι, θα τα βάλω στο χωριό.
0: Θα τα πάρει και θα τα κρεμά στο χωριό και καλά τα πλένει κάθε μέρα.
1: Ότι έπλυνα και έβγαλα τα βρακιά μου.
0: Ναι, και θα τα απλώνεις μπροστά, να τα βλέπουν στην πλατεία εκεί, στην εκκλησία.
1: Δεν μας βλέπει η εκκλησία, αλλά είναι με το που μπαίνεις από την πόρτα από την αυλή, ναι, τα βλέπεις την πουγάδα μας.
0: Αυτό, έξω από την αυλή, ρε. Απόξω.
1: Έξω από την αυλή στον δρόμο.
0: Ναι, ναι, εκεί να τα βλέπουν οι χωριάτες να μα παθαίνουν τις κακομοίρες, να λύσουμε το δημογραφικό. Να σε κοιτάνε με βλέμμα όταν πας στο καφενείο να παίξεις την πρέφα σου, το Θανάση σου, το Μίτσο σου.
1: Δεν
0: κάτι.
1: Μπιρίμπα παίζω.
0: Παίζεις μπιρίμπα στο καφενείο.
1: Εγώ όχι, οι υπόλοιποι.
0: Πάτε και παίζετε μπιρίμπα στο καφενείο.
1: Παίζουν μπιρίμπα, ναι.
0: Έχει και άλλους χωριάτες εκεί την μπιρίμπα. Παιδάκι μου, τι είναι, κολτσί να παίζουν στο καφενείο. Αντρικό, τι μπιρίμπα.
1: Δεν ξέρω, εγώ μπιρίμπα τους βλέπω να παίζουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Πάλι αλήθεια. Καλά. Γιατί μετά θα τους έβλεπες να παίζουν ο ένας με τον άλλον. Είναι. Ποια μπιρίμπα, παιδάκι μου.
1: Τέλος πάντων. Είναι παιχνίδι. Νόμιζα ότι ήταν παιχνίδι unisex.
0: Έχω καταχαρεί και επίσης θα πάρεις μια λευκή μπλούζα και θα κάνεις μπάνιο με το λάστιχο στην αυλή. Αφού απλώσεις τα βρακιά. Πού, όπου καλά τώρα. Έχω κάνει
1: Ελάτε
0: όλο το χωριό. Ναι, ναι.
1: Ανάσα.
0: Τώρα δεν ξέρεις πώς σε περιμένουνε. Με το που θα φτάσετε στο χωριό θα έχει μέσα
1: το
0: δήμαρχο θα σας περιμένει. Σιγά μη δεν ακούνε. Ακούνε σίγουρα. Η εκπομπή μας είναι παντού. Θα σας καλωσορίσω, Νάντια μου. Ναι, ναι. Θα είσαι παντού.
1: Έλα για την πουγάδα σου.
0: Παιδάκι, θα βγει με τις λεκάνες. Θα έχουν έρθει μπαστούνόβλακοι με τις λεκάνες και πλύνε και εδώ. Είναι καλοί. Θα τις έχουν γιομίσει πουρλάν. Πάρα πολύ ωραία θα περάσετε.
1: Αμέ.
0: Εγώ
1: το πιστεύω.
0: Έχω καταχαρεί.
1: Εσύ είσαι έτοιμος.
0: Εγώ είμαι πανέτοιμος για τις διακοπές μου, μπορείς να φανταστείς.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Μου έχει έρθει ένα ορτολόγιο ολόκληρο και θέλω να σου πω. Και ένα συνειρημένο ρήμα.
1: Να κάνεις νηστεία μεθαύριο, πρόσεχε.
0: Τι.
1: Να κάνεις νηστεία, έτσι, 15 μέρες.
0: Γιατί?
1: Δεν τα ξέρεις.
0: Τι νηστεία?
1: Δεν κάνω την νηστεία του 15 Αυγούστου.
0: Εγώ δεν τρώω κρέας, ούτως ή άλλως δεν με νοιάζει.
1: Είμαι
0: φανατικός πιστός.
1: Έχεις δίκιο. Μπράβο, να πας να κοινωνείς.
0: Αλλά θα πάω να πάρω. Ναι, ναι, πάω πάντοτε και κοινωνώ.
1: Αυτό.
0: Κοινώ. Δεν το θέλω πια να πούμε. Ξέρεις, θέλω να είμαι μακριά.
1: Κάτι που δεν κάνω στο χωριό και σίγουρα με έχουν συζητήσει.
0: Καλά, είσαι σατανίστρια και τέτοια. Και άσε που δεν πας να εξομολογηθείς αμαρτίες σου.
1: Δεν πας στην εκκλησία εύκολα.
0: Ναι.
1: Στο

0: χωριό θα πάω πολύ συγκεκριμένες μέρες, 15 Αύγουστο ειδικά. Ναι. Δεν θα ξυπνήσω, είναι η αλήθεια να πάω. Όχι.
1: Και θα πας τις άλλες μέρες, έτσι, να πας μονάχη σου.
0: Ούτε καν. Δεν έχει παπάκα κάθε μέρα το χωριό.
1: Δεν έχει παπάκα κάθε μέρα.
0: Απλά
1: πού να έχει να πούμε με αυτά τα βρακιά που κρεμάται πέρα δόθε. Κολλάζονται οι άνθρωποι, δεν μπορούν να πούμε.
0: Ενώ πάμε Πάσχα, θα πάω πολύ συγκεκριμένες μέρες. Δεν είμαι από αυτές που θα πάω όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Η 15 Αύγουστο πρέπει να είμαι η μοναδική νύφη που τα κάνει αυτά.
1: Όχου, η σατανίστρια στο χωριό, όχου.
0: Σίγουρα.
1: Πω πω, διάολε τσαπολιμάρε σου που λέγανε σε κάποια άλλα χωριά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημιά. Κάθε μέρα, όσο πλησιάζει η άδεια, θα παίρνω ένα τηλέφωνο. Την Παρασκευή δεν ξέρω αν θα προλάβω.
0: Ναι.
1: Αλλά αύριο θα πάρουμε σίγουρα.
0: Ναι, γιατί... ναι. Πρέπει να είναι φανταστική η εκπομπή της Παρασκευής.
1: Κοίτα, φανταστική θα είναι. Θα είναι πολύ καλή. Εγώ θα έχω λιποθυμήσει. Αλλά δεν πειράζει. Θα περάσουμε ωραία.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Στο κλείνω στη Μούρη, γιατί πήγε και 31.
0: Αμάρε,
1: ρε φίλε. Και εσύ δεν κοίτασαι ένα ρολόι, κοίτα ρε να πούμε. Μουτς μουτς και σε σένα. Τα λέμε μετά. Πάω να κοιτάξω τη φωτογραφία προφίλ σου. Ναι. Ρε στη. Την έχεις αλλάξει, έχεις κάνει rotate. Είναι το πάνω κάτω ή δεν βλέπω καλά. Έτσι ήταν και πριν. Εντάξει, sorry κιόλας. Φιλιά πολλά. Γαμώ το, πρέπει να πάμε σε break. Έλα ρε εσείς, μα τι ωραία που περνάμε και σήμερα. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για τελευταία φορά φέτος τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Να βάλουμε τώρα έτσι για... Να βάλουμε ένα χωριάτικο, ένα παραδοσιακό, έτσι για να ετοιμάζεται την Νάντια, όχι τίποτα άλλο. I think it's time for a little story.

0: στο τσακ το προλάβαμε, καθώς είχα κάνει και εγώ το μικρό μας break. Και παιδιά, έχω αναπτύξει kinky καταστάσεις τώρα, να πούμε, στην τρίτη ηλικία. Σνίφαρα τις πατούσες του Μέρλιν και μυρίζουνε κανέλα. Ρε Μέρλιν, σε έβγαλα εγώ βόλτα στα ριζόγαλα, αγόρι μου. Γιατί μυρίζουνε κανέλα? Να έρθεις να τα βάλω στα μακαρόνια, μου αρέσουν πάρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 22 λεπτά της εκπομπής. Τα τελευταία 22 λεπτά και σήμερα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για προτελευταία φορά φέτος. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στο πρωινό σας. Να, ο Κωνσταντίνος. Η Ιωάννα λέει, έχει συνηθίσει με τον μαραθωνοδρόμο του έρωτα, λέει. Τον η φάμπρικα δεν σταματά. Οπότε οι πλεμπαίοι συντηρητές είναι σαν το φωστήρα στο Champions League. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα μήνυμα αυτοθαυμασμού, αλλά ο Κωνσταντίνος προφανώς αναφέρεται στο παλικάρι που έρχεται για να τους ρυθμίζει το ρεγουλαδόρο της εξώπορτας. Είναι πολλά τα συνεργεία, Κωνσταντίνε μου, που να τα προλάβεις κι εσύ, αλλά μη στεναχωριέσαι. Γιατί ο Κωνσταντίνος τώρα μέσα στη δυσανεξία του τον κοροϊδεύουμε όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά. Όλα τα χρόνια. Επειδή είναι μιας κάποιας ηλικίας κτλ. Τώρα όμως έμαθα ότι από χθες ο Κωνσταντίνος δεν είναι ένας απλός ακροατής. Είναι Κωνσταντίνος ΑΕ. Όλα τα αρχαία μας τα κάναμε ανώνυμη εταιρεία και θα βγάλουμε πάρα πολλά λεφτά. Τα οποία θα περνάνε από το ταμείο του Κωνσταντίνου. Δηλαδή βάλτε και τη σύνταξη. Βάλτε και τα εξτραδάκια να πούμε και τα λοιπά. Πάρα πολλά λεφτά θα βγάλουμε. Οπότε Κωνσταντίνε, αν γίνεται έτσι με τάση αρχαιοκάπηλου, αλλά να έρχεσαι επισκέψεις στα σπίτια να πούμε. Δηλαδή ας έχουμε εμείς μια μέρα, ένας άλλος μια άλλη μέρα, να έρχονται οι τουρίστες να αφήνουν τον οβολό τους. Θα περάσουμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Να, εδώ ο Κώστας λέει, Αλέξανδρε, πάμε και εμείς να βάλουμε μαλλί παίρνοντας εμφυτεύματα από τα... Όχι, Κώστα μου, να πάρεις εσύ. Δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα, με νοιάζει η αρχική εξαγωγή εμφυτεύματος. Πονάει αυτό το πράγμα, είσαι με τα καλά σου. Να, και ο πλέον η Δήμον στη συζήτηση που έχουμε και σήμερα, ο Κυριάκος που λέει, δεν θα βάλεις μαλλιά, λέει. Θα έρθεις να σου χτυπήσει όλες τις τρίχες που έχεις απάνω σου. Καλά, αυτό το έχετε εξελίξει εκεί στην Καλαμάτα, Κυριάκο μου. Παλιά ήτανε βαρά ομίγες, τώρα βαράτε τρίχες. Δεν έχετε μύγες στην Καλαμάτα. Τι σκατ θυμ. Τα οποία είναι και κράχτης, μην νομίζεις. Μισό λεπτάκι, γιατί τα ξέρει καλύτερα ο Κυριάκος, οπότε θα πάμε να πάρουμε πρώτες τιμές, δεύτερες και τρίτες. Και θα πάμε όλοι μαζί, θα πάω εγώ, ο Σταύρος, θα φέρουμε και τον Κώστα μαζί. Κυριάκο μου, καλημέρα.
1: Κύριε φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί με τη διπλή σου ιδιότητα και σιδεράς και εμφυτεύσεις να πούμε, σαν τον τερματοφύλακα γιατρό στο Μπλεκ. Δηλαδή... Έλα μωρέ.
1: Εμφυτεύσεις δεν έχει. Μόνο φρύδια, άμα θέλεις να κάνουμε.
0: Θα μου βάλεις φρύδια στην καρκάλα, είσαι με τα καλά σου.
1: Φρύδια, πόση απορία να έχω. Πάνω. Να βάλεις τέτοιο, να βάλουμε φρύδια.
0: Μπορώ να βάλω συνεχόμενα φρύδια και άμα τα χτενίσω με ιδιαίτερο τρόπο να φαίνονται σαν μαλλί.
1: Ναι, μπορείς. Ρε, ναι. Άκου, η τεχνολογία έχει προχωρήσει.
0: Ωραία.
1: Δεν έχουμε μείνει τώρα στα τέτοια. Ναι. Προχωράμε.
0: Ωραία.
1: Εγώ εχθές, ας πούμε, είχα κλείσει πεντικιούρ να κάνω.
0: Στα φρύδια.
1: Όχι, δεν μιλάω μόνο για φρύδια. Αυτό σου λέω. Προχωράμε. Πρέπει να είμαστε μέσα σε όλα.
0: Μην προχωράς, μην είναι στα φρύδια τη ομοκαταληξία που πας εσύ. Είσαι επικίνδυνος. Μην πας.
1: Ωραία. Γιατί να μην. Άστα, όχι. Μαλλιά δεν θα βάλουμε.
0: Γιατί?
1: Δεν γίνεται. Δεν θα βάλουμε.
0: Γιατί εσύ δεν έχεις πρόβλημα. Εγώ θέλω να βάλω στο Σταύρο.
1: Όχι.
0: Όπα, κάτι. Καλά, πες τους δεν βάζω. Εντάξει, άμα να κάνουν έτσι. Άμα είναι να στεναχωριούνται.
1: Το που λες θα βάλεις κοπανάνε. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα.
0: Γιατί
1: το μόνο που μπορούμε να βάλουμε φρύδια. Και όλες τις άλλες τρίχες τις βγάζουμε. Όλες.
0: Τι εννοείς?
1: Μπικίνι, Βραζίλ.
0: Με αυτόν τον τρόπο τα βάζετε. Δεν τα μπροκώνετε. Έρχεται ο άλλος και τον. Ήρθατε για φρύδια, μάλιστα. Τέλεια.
1: Και Και όπως είπες.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα, φασαρία.
0: Έλα,
1: και όπως είπες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αφήνεις το. Πώς το είπες, όβολο.
0: Τον οβολό. Τον
1: όβολο, ναι, ναι. Το ροβολό αυτό. Ναι. Το αφήνεις.
0: Το ροβολάω είναι άλλο. Είναι ότι τρέχεις μπουσουλώντας να πας πιο γρήγορα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εσύ είσαι ειδικό στα φρύδια, το ξέρεις αυτό, ή θα είσαι κανένας χομπίστας. Σαν παλιά που κάνανε τα τατουάζ και ήταν όλες οι γυναίκες με το σήμα της Nike πάνω από τα μαλλιά, από τα μάτια.
1: Έχουμε δίπλωμα, ρε. Όχι, δεν είμαστε.
0: Οδηγάς φρύδια, Κυριάκο μου.
1: Δεν μπορεί να μου λες τέτοια πράγματα.
0: Έχεις και δίπλωμα. Και πώς γίνεται η διαδικασία.
1: Γιατί γελάς.
0: Κάτι θυμήθηκα. Πώς γίνεται η διαδικασία. Έρχομαι εγώ. Έχω φρύδια, βέβαια.
1: Τι θες να μάθεις τώρα.
0: Πώς θα μου βάλεις φρύδια.
1: Είμαι μόνιμο.
0: Με αυτόν τον τρόπο δεν το θέλω. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι μόνιμο, ναι. Παίρνεις τρίχες από κάπου αλλού.
1: Είναι το microblading, αυτό έτσι. Δηλαδή να πετάς μέσα και λίγο αγγλικό.
0: Ναι.
1: Για να είσαι. Σταματήστε, ρε.
0: Θα ήθελα να μου βάλεις να μου κάνεις πιο έντονα τα φρύδια. Go fuck yourself from behind. Έβαλα και λίγο αγγλικό μέσα, δεν ξέρω αν είναι το σωστό.
1: Να συζητήσουμε, πρέπει να κάτσε λίγο να απομακρυνθώ.
0: Ναι.
1: Να συζητήσουμε, πρέπει να κάνουμε το σχεδιασμό, να σου ζωγραφίσω. Ξέρεις τώρα, σαν επαγγελματίας δεν μπορώ τώρα να.
0: Ναι, εννοώ.
1: Να σου πω, έλα εδώ, πάρε αυτό.
0: Παίρνεις τρίχες από αλλού ή μετά υπάρχοντα γίνεται δουλίτσα.
1: Μία κρέμα, αναισθητική κρέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σου δώσω κάποιες οδηγίες, ξέρω εγώ, έτσι, περιποίησεις και αυτά. Θα γίνει κάποια επαναληπτική
0: δηλαδή,
1: συνεδρία.
0: Η κρέμα τις κάνει και φυτρώνουνε.
1: Όχι ρε, όχι ρε. Είναι. Μπαίνει microblading τώρα. Τι να σου λέω, ρε Αλέξανδρε.
0: Αφού σου είπα και πριν, go fuck yourself. Δηλαδή απαντάω, δεν είναι ότι δεν απαντάω, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται η διαδικασία. Εσείς γιατί δεν βάζετε μαλλιά.
1: Γιατί βγάζουμε τρίχες, δεν βάζουμε. Οι μόνες που βάζουμε είναι τα φρύδια σου. Λέω.
0: Ωραία, ρε παιδί μου, να βάλετε ένα ειδικό section εκεί.
1: Οι τρίχες αυτές δεν είναι πραγματικές τώρα. Εντάξει, δεν θέλω τώρα. Είναι.
0: Τι είναι?
1: Είναι microblading. Πώς το λένε?
0: Δεν το έχω.
1: Πολύ μικρές. Ρε, είναι χαρακές στο δέρμα. Δηλαδή τώρα εδώ, μην ακούς τον τροχό που κάνει.
0: Ναι.
1: Το κάνουμε τόσο απαλά που δεν το καταλαβαίνει.
0: Ναι, προφανώς εκεί το κάνετε στον Godzilla. Γιατί με τα εργαλεία που έχετε με έχεις αγχώσει.
1: Έχει αυτές οι. Κάνεις χαρακές και
0: ναι.
1: Αυτό το μολύβι που κάνει τη χαρακιά σου αφήνει και χρώμα. Πώς θα το πω. Αυτό το μολύβι δεν είναι μολύβι, είναι τροχός.
0: Είναι βιλούδου.
1: Ναι.
0: Και θα έρθω να μου χώσεις τον μπικ στα φρύδια για να.
1: Τι θέλει να. Αυτό έχουμε, αυτό θα βάλουμε.
0: Μπορώ να τα χτενίζω μετά προς τα πίσω να μην φαίνεται καράφλα.
1: Πετά ναι. Στην τσατσάρα, Αλέξανδρε. Δεν χρησιμοποιείς τσατσάρα, τίποτα. Είναι εκεί, μπαμ.
0: Ποια τσατσάρα για τα φρύδια, έχει τσατσάρα για τα φρύδια.
1: Ναι. Δεν έχεις τσατσάρα για τα φρύδια, δεν τα χτενίζεις λίγο έτσι, λίγο πάνω, λίγο.
0: Όχι.
1: Την πετάς αυτή τώρα. Απαλλάσσεσαι, ρε παιδί μου.
0: Δεν την έχω, πώς να την πετάξω. Δηλαδή τώρα έχουμε μετακινηθεί στην ερωτική μου ζωή, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχω καταλάβει. Κυριάκο μου, θέλω να έρθω να μου δείξεις.
1: Με έχεις τρελάνει, Αλέξανδρε. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό. Δεν μην έχεις τσατσάρα για τα φρύδια. Όλοι έχουν τσατσάρα για τα φρύδια.
0: Πώς έχουν, αφού δεν έχουν όλοι φρύδια, τσατσάρα γιατί έχουν. Θα μου πεις, έχει τύχει να αγοράσω κι εγώ προφυλακτικά. Εντάξει,
1: έχουν,
0: okay, ναι.
1: Τις έχουν, ναι,
0: ναι.
1: Έχουν, γιατί τώρα δεν τις χρησιμοποιούν, γιατί έχουν βάλει τα microblading. Αυτό το πράγμα σου λέω.
0: Δηλαδή έχουν πάει εσείς οι γέροι εκεί στην Καλαμάτα και έχουν κάνει microblading και δεν έχουν πια τσατσάρες.
1: Δεν υπάρχουν γέροι, φίλε, δεν υπάρχουν
0: δηλαδή,
1: γέροι.
0: Δηλαδή αν έρθω
1: κάνεις,
0: και βρεθώ σε.
1: Κάνεις περιποιήσεις και κρατιέσαι σε μια ηλικία.
0: Ναι.
1: Και αν σε ρωτήσουν κάτι, λες πίνω μόνο νερό. Έτσι και διατηρώ την ενυδάτωσή μου για τη φυσική μου ομορφιά.
0: Εσύ πίνεις μόνο νερό.
1: Ναι, ρε, πώς διατηρούμε. Νερό, πολύ νερό.
0: Και κατουρά συνέχεια. Για να κατουρά συνέχεια, διατηρούσε.
1: Εντάξει, δεν κατουράω συνέχεια.
0: Τι το κάνεις, το αποθηκεύεις, να πούμε αύριο μεθαύριο, ποτέ δεν ξέρεις που θα το ιδιωτικοποιήσουν τώρα, δεν θα έχεις λεφτά.
1: Δεν είναι συνέχεια, όποτε έρθει. Δεν είναι ότι πατάω, ανοίγω, βρίσκει και τρέχει. Αυτό θέλω να πω.
0: Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Μας έχεις ανοίξει καινούργιους ορίζοντες στο αισθητικό κομμάτι.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Δηλαδή, λειτουργώντας αυτογενώς ως το αντιαισθητικό κομμάτι. Ναι.
1: Και για έμβολα και εδώ, τροχούς που κάνουν τα παιδιά.
0: Όχι, αυτά δεν θέλω να μου τα βάλεις. Δεν θέλω να μου το βάλεις. Το έμβολο θα μείνουμε στο φρύδι, ναι.
1: Ωραία, σήμερα φρύδια. Εντάξει.
0: Εντάξει. Ένα γυαλισματάκι στην καράφλα για να λαμπυρίζω, γίνεται.
1: Έλα ρε, έλα, αυτό θα στο κάνω δώρο.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Θα μου πλακώσεις με παρκετίνη την καρκάλα. Έλα ρε εσύ.
1: Ναι, άκου, θα έχεις μπει μέσα όμως να κάνεις και άλλες υπηρεσίες και θα σου κάνω δώρο το γυάλισμα.
0: Όλες τις υπηρεσίες θα κάνω δώρο. Πάω στα ΚΕΠ, ό,τι θέλεις.
1: Μην το παίζεις σαν τον άλλο που ήμασταν φοιτητές, παίρναμε τρεις πίτσες και ήταν οι δύο συν μία δώρο και λέει: εγώ παιδιά θα πάρω τη δώρο και δεν πλήρωνε. Ένας φίλος μου.
0: Ένας φίλος σου. Ναι. Από τότε έχουν σταματήσει οι πιτσαρίες τις προσφορές. Έχει καταστρέψει κόσμο. Κυριάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταπληκτικά περάσαμε και σήμερα. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά, λέγανε. Φιλιά. Όχι, φιλιά.
0: Αντρικά τώρα, αφού λαμπυρίζω, δεν το βλέπεις. Κοίτα να δεις πάνω που πήγα να. Έλα, ρε, πώς θα γίνει. Πρέπει να μάθουμε. Σταύρο, τα ξέρεις εσύ αυτά. Μπορώ να πάμε κάπου, ρε παιδί μου, σε ένα Ινστιτούτο να κάνουν δοκιμή σε σένα. Δηλαδή να πω, θέλω να. Στον καραφλό Σταύρο. Να βάλουμε, και πρέπει να είναι οι δικές μας. Μπορώ εγώ να βάλω, ας πούμε, τρίχες από τον Τάκη Φωτίου, ο οποίος έχει και διάφορα ίδια πάνω του, να πούμε. Ή να πάω και να πω θέλω το μαλλί του Ντίμη Κοντορούση, το οποίο είναι το ίδιο, να ξέρετε. Όλα, 40 χρόνια είναι το ίδιο μαλλί, δεν αλλάζει. Νομίζω ότι ο Ντίμης το βράδυ, δηλαδή όταν πάει για ύπνο, να πούμε, βγάζει το κεφάλι του σαν Playmobil, το βάζει στο κομοδίνο και το πρωί ξυπνάει και το ξαναβάζει. Δηλαδή, γίνεται να τα κάνουμε αυτά. Μπορώ να βάλω εγώ τρίχες από τον Σταύρο και κάθε φορά που χτενίζομαι να λέω ήταν 1734 όταν ο Γιώργος Τσατσάρας ξεκίνησε τη μακρινή του διαδρομή στα προϊόντα αισθητικής. Δηλαδή, να, και η Μαρίτα επιτέλους, ένας άνθρωπος που μας προσγειώνει εδώ στην πραγματικότητα, που λέει αφού είσαι πιο γοητευτικός έτσι μωρέ. Πραγματικά, Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν ήσουν τυφλή βέβαια, θα το δεχόμασταν το επιχείρημα. Αλλά δεν πειράζει, το κρατάμε εμείς. Και το πάμε και πέρα δόθε. Και του κάνουμε και άλλες κινήσεις. Πλησιάζοντας και σήμερα προς το τέλος της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι αύριο είναι Πέμπτη και μπράβο το που είναι Πέμπτη, είμαστε σε σωστή χρονική αλληλουχία. Την Παρασκευή είναι η τελευταία μας εκπομπή και την Παρασκευή θα είναι εδώ μαζί μας ο φίλος μας ο Νίκος Πετσούτσου. Θα συμπαρουσιάσουμε όλη την εκπομπή μαζί με εσάς. Εγώ θα έχω λιποθυμήσει κάποια στιγμή μέχρι, δεν το ξανακάνουμε αυτό, του χρόνου, αποχαιρετιστήρια εκπομπή. Θα κοπιάρω μια playlist του Σταύρου εδώ πέρα, παίζουμε πολύ και καλή μουσική. Αλλά φέτος θα είναι ωραία, θα είναι καταπληκτικό. Είναι και περισσότερη διάρκεια από αυτά που είχατε συνηθίσει. Οπότε την Παρασκευή ούτως ή άλλως να ξυπνήσετε νωρίς. Αύριο θα έχουμε την τελευταία μας έτερη βραδινή εκπομπή, την καταπληκτική. Το τελευταίο έχω μία απορία. Και κατά την προσφυλή μας έτσι συνήθεια, θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί στην όλη διαδικασία της εκπομπής. Θα έχουμε και γραμμές στον αέρα, θα έχουμε διάφορα τέτοια πράγματα. Μόνο τρίχες στο κεφάλι δεν θα έχουμε. Έλα ρε γαμώτο. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Και δεν ξέρω και κανέναν από εδώ να ρωτήσω. Μέρλιν, αγορίνα μου, τι θα έλεγες να μου δανείσεις μερικές δικές σου? Να χτενίζω το πράσινο τρίχωμά μου προς τα πίσω καθημερινά. Να αφήσω την πράσινη κοτσίδα μου, δηλαδή, και μαύρα που ήταν τα μαλλιά μου. Επειδή δεν μπλενόμουν συχνά, το ίδιο χρώμα το βγάζα, δεν θα έχει πολλές διαφορές. Μισό λεπτάκι, πάω να μοιραστώ λίγο τα έξοδα όσο χρόνο έχουμε τώρα. Είμαστε σε αναμονή. Παρακαλώ, περιμένετε. Κώστα μου, καλημέρα.
2: Έλα, Αλέξανδρε, καλημέρα.
0: Έλα, Κώστα. Την πήραμε την. Καλά, εσύ προφανώς και την έχεις πάρει, αλλά εννοούσα την αναρωτική.
2: Βέβαια, μα έτσι κάθομαι όλη τη βδομάδα.
0: Σοβαρά. Και τι δικαιολογία έγραψε, ας πούμε, ξέρω εγώ, κολπίτιδα, τι γυναικολογικό έχει?
2: Είναι εκείνες οι μέρες του μήνα και καλό είναι να μην εργάζομαι αυτές τις μέρες.
0: Δικαίως οι γυναίκες, και πέρα από την πλάκα, θα έπρεπε εκείνες τις μέρες να έχουν άδεια. Αυτό, πέρα από την πλάκα, θα έπρεπε να έχει συμβεί.
2: Είχα την τύχη, μάλλον την ατυχία, να εργαστώ με κάποιες γυναίκες κάποια στιγμή και όταν ήταν αυτές οι μέρες...
0: Ναι.
2: Άστο, δεν παλευόταν η κατάσταση με τίποτα.
0: Ναι, ή εσύ να παίρνεις άδεια ή αυτές. Δηλαδή οι γιατροί θα έπρεπε να δουλεύουν overdose.
2: Να παίρνω εγώ. Εγώ να παίρνω άδεια και αυτές θα κάθονται και να τσακώνονται μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται να είμαι και εγώ παρόν.
0: Θα έπρεπε οι γυναίκες να έχουν μία επιπλέον άδεια. Δηλαδή 2-3 μέρες τέλος πάντων. Γιατί εντάξει, το φαντάζεσαι τώρα εμείς οι άντρες να είχαμε τέτοιο πράγμα, δηλαδή να.
2: Όχι, μα δεν θέλω.
0: Δηλαδή θα λέγε δεν θα πάω στη δουλειά. Δεν μπορώ, αισθάνομαι.
2: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, σε πήρα τηλέφωνο για να το.
2: Ναι, να μου πεις.
0: Θα μοιραστούμε, θα πάμε να βάλουμε μαλλιά, Κώστα.
2: Σου είπα και τον τρόπο.
0: Ναι, όχι,
2: να μην παίρνουμε από αλλού.
0: Πονάει ρε, είσαι με τα καλά.
2: Γιατί?
0: Σου. Γιατί? Αφού τις τραβάνε για να τις εμφυτεύσουν.
2: Κανονικά παίρνουν, λέει, από τη φύτρα στο σβέρκο. Κανονικά, από έτσι έχω ακούσει.
0: Σοβαρά, από το σβέρκο, από το φατούρο.
2: Έτσι έχω ακούσει, ότι από τη φύτρα εκεί παίρνουν τρίχες και ναι, τις τοποθετούν στο σημείο που και με τι, έχει την.
0: Και μετά πως είσαι καραφλός στο σβέρκο αλλά έχεις από πάνω?
2: Δεν ξέρω, τώρα πριν πολλά χρόνια, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έμεινα χωρίς μακριά μαλλιά, λίγο ψιλοσοκαρίστηκα για κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
2: Μου κάτσε λίγο απότομα.
0: Ναι.
2: Οπότε άρχισα να το σκέφτομαι λίγο. Ναι. Βέβαια, επειδή η τιμή τότε έφτανε, άκουγα για κάτι 5 χιλιάρικα και κάτι τέτοια, αυτομάτως πήρα τη μηχανή και
0: είδες ότι είναι τόσο φτηνά και λες σιγά μην πληρώσω εγώ τόσο φτηνά. Δηλαδή,
2: ήτανε τόσο ακριβά.
0: Α, ήσουν και πλεμπέος τότε, δεν ήσουν βόρεια πράγμα.
2: Ναι, ναι, τότε ναι, δεν είχα ανέβει ακόμα στη.
0: Λοιπόν,
2: στα βόρεια προάστια.
0: Θες να κάνουμε κάτι, θα πάμε μαζί για να ζητήσουμε προσφορά.
2: Γι' αυτό το λέω, μα γι' αυτό το είπα.
0: Ναι, να πάμε όλοι μαζί. Δηλαδή θα πάρουμε και το.
2: Όλοι μαζί ποιοι?
0: Και το Σταύρο. Θα πάμε εγώ, εσύ και ο Σταύρος.
2: Εντάξει, και ο Σταύρος νομίζω, αν θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά από το θέατρο, έχει και αυτός λίγο έτσι φαρδί μέτωπο.
0: Ναι, με βοηθάτε πάρα πάρα πολύ, γιατί καταναλώνουμε ελάχιστο ρεύμα. Δηλαδή ανάβω μια λάμπα και φωτίζει όλο. Είναι καταπληκτικό. Οπότε θα πάμε να ζητήσουμε μια προσφορά. Είμαστε τρεις μαντράχαλοι και θέλουμε τρίχες. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
2: Δεν θα το πούμε έτσι, Αλέξανδρε. Δεν θα το πούμε. Θα πούμε ότι είναι δύο πολύ πετυχημένοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί.
0: Πού να τους βρίσκω τώρα, και αφού εμείς θα πάμε.
2: Εσύ και ο Σταύρος.
0: Α, θα λέμε μαλακίνθη μεταξύ μας.
2: Έτσι, okay. Έτσι, ναι. Έτσι, σε αυτούς θα το πούμε, ρε παιδί, να το πλασάρουμε λίγο. Και ένας πλούσιος, ναι.
0: Ναι. Α, αυτό θα κάνουμε. Μπράβο, ρε εσύ.
2: Έτσι, οπότε τότε θα μας πούν, σίγουρα θα μας κάνουν και κανένα δώρο, μια τρίχα δώρο, δεν ξέρω, δύο, μια τούφα, δεν ξέρω, κάπως.
0: Από την εμπειρία που έχεις από τότε που το ψάξες.
2: Ναι.
0: Εγώ μπορώ να ζητήσω να μου κάνουν εμφύτευση τις τρίχες του Σταύρου.
2: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί θα μεταδώσει, έχει απίστευτες γνώσεις. Αρχίζει και λέει το 1700 τόσο έγινε το τάδε.
2: Θα μιλάς και εσύ με αυτή τη φωνή την.
0: Ναι, θα βγαίνω το πρωί και θα λέω καλημέρα, γκοργοντζόλα. Θα πω όλα τα τυριά. Τέτοιο πράγμα. Και θα βγαίνει ο Σταύρος.
2: Ναι, φαντάζομαι μπορεί να γίνει.
0: Πορνό. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Εντάξει, φαντάζομαι ναι, μπορεί να γίνει, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Απλά έχω την εντύπωση, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι,
2: ότι για κάποιο χρονικό διάστημα δεν βγαίνεις από το σπίτι, γιατί πρίζεται λίγο το κεφαλάκι.
0: Το έχω ξαναπάθει αυτό, να πούμε, κάθε πρωί σχεδόν, παλιότερα.
2: Ναι, εντάξει, όλοι το παθαίνουμε.
0: Ναι.
2: Και θα φοράς και ένα σκουφάκι όταν βγαίνεις έξω, αν θες να βγεις τις μέρες που δεν πρέπει να βγεις.
0: Μην τύχει και μου κάτσει και πρέπει να γάνει φιμ, να είμαι έτοιμος. Και αυτό το έχω κάνει. Έχω πάει σε ραντεβού έτσι. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
2: Έτσι ξέρω. Έτσι ξέρω. Τώρα, βέβαια, μετά από τόσα χρόνια μπορεί να έχει προοδεύσει εκπληκτικά η επιστήμη και να μην χρειάζονται όλα αυτά. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, αύριο, γιατί δεν προλαβαίνω σήμερα, αύριο θα το κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Θα πάω να πάρω προσφορά.
2: Ναι, σου λέω, θα πούμε αυτό, ότι είναι δύο πολύ πετυχημένοι παραγωγοί του Athens Free Radio.
0: Ναι.
2: Ο ένας είναι βετεράνος και ο άλλος και αυτός βετεράνος, βέβαια, αλλά ο άλλος είναι και κάνει και θέατρα, ναι, είναι και ανερχόμενος ηθοποιός.
0: Ο δεύτερος έχει ξεκινήσει και νωρίς, γι' αυτό είναι βετεράνος. Δηλαδή πήρε σύνταξη σαν τον Μπασόκ, 40 χρονών. Κάτσε τώρα με τις αηδίες, δεν είμαι εγώ σαν τους άλλους παλιότερους. Έλα τώρα.
2: Ναι, εντάξει. Εσύ που είσαι πιο νεανίας ακόμα, θα πούμε ότι είσαι και ανερχόμενος ηθοποιός, ότι κάνεις παραστάσεις σε γνωστά θέατρα της Αθήνας.
0: Βάλε κι άλλα, ότι τόσο είναι 20 πόντι. Βάλε τώρα που βλέπουμε όλη
2: τη μαλακή. Με τρομερή επιτυχία. Με τρομερή επιτυχία.
0: Πάτε και βλέπετε τον Αλωνό, κάνουν 7-8 παραστάσεις, οι άλλοι άγνωστοι. Άσε με τώρα. Κώστα μου, στον κλείνω στη μάπα. Δεν έχω άλλο χρόνο, να ξέρεις. Έχει σκυλοβρίσει και εσένα ο Νίκος Πετσούτσος στη Μονταζιέρα.
2: Και έχει δίκιο, και έχει δίκιο.
0: Σας έχει σκυλοβρίσει όλους, θα πιστοποιηθεί αυτή την Παρασκευή.
2: Αν και εγώ έστειλα τους πρώτους, έτσι. Ναι, γιατί σε σκέφτηκα, καλό να μην έχει να παιδεύεται.
0: Τα πρώτα σου ήρθανε. Τα πρώτα ήταν. Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά, καλημέρα.
0: Αχ, τι ωραία, βρήκα κι άλλους να πάμε να. Να, εδώ η Μαρίτα λέει: μπορώ να γίνω δότρια μοσχεύματος αν θέλετε, απλά θα σας βγαίνουν σγουρά. τι εννοείς? Μπορούμε να βάλουμε και από άλλα σημεία του σώματος. Και θα πρέπει μετά να τα ξυρίζουμε στο πλάι. Θα πηγαίνουμε για κούρεμα με το βρακί. Παιδιά, ανοίξατε τεράστια συζήτηση, την οποία δυστυχώς δεν θα προλάβουμε τώρα χρονικά να την ολοκληρώσουμε. Έλα ρε γαμότο, ωραία ίντουνα σήμερα. Πιο ωραία θα ίντουνα και αύριο, που θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Τέλος για σήμερα, παίζουμε το ούτρο μας. Γιατί μπορεί και σήμερα να είναι η μέρα εκείνη που θα βρεθούμε εκεί στο λιβάδι της ζωής μας. Τρίχες. Εκείνη θα μας κοιτάξει με τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι τα γυρτά, τη χαροπίτζι την ουρίτσα να κουνιέται πέρα δόθε. Θα μας πει και εμείς θα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
4: And dance with the devil.
5: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
6: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
7: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
8: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.